0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με δάπει. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα και

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

ποτήρια ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων. Το πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες νεφίσια, τις ολογήσεις και αφήνες. Και έρωτες που χάθηκαν.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρατε.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλί, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά. Πούρα πώ την δουλειά.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιάστο.
1: Ίσως να υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
0: Το λαό.
1: Κάτι πιο αγνό.
0: Σε όμο Θεού αγνώστο.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιάστο.
1: Μακριά.
0: Με το λαό.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Πλεπετί Ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ναι, καλησπέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα, νύχτα, Μαρκάκος, Ιρατζιέμ. Γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου, γλου.
1: Κλείνω ή κρατάω.

0: Μακούς. Μακούς. Τώρα μακούς.
1: Ναι.
0: Ωραία, και εγώ σ' ακούω.
1: Πες μου, δεν έχει κάνει στέλνα, σε καλά τη φωνή.
0: Ωραία, περίμενε. Μιλάει εγώ στο μικρόφωνο κοντά. Α, στο κινητό σου μακριά και μιλάει κοντά στο μικρόφωνο. Μπομπά.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή «Ύποπτη στάση των οργανωμένων». Σήμερα δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν είναι μαζί μας ο Γιώργος. Θα κάνει όμως, είπε, τηλεφωνική παρέμβαση, το έχει υποσχεθεί. Οπότε είμαι μόνος μου. Και λέω το δυστυχώς γιατί είναι μια μέρα που έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι επιτέλους αυτά όλα που περιμέναμε, να τελειώνει η αγωνιστική του πρωταθλήματος και να έχουμε να σχολιάζουμε, να λέμε για τον Μπέο, να λέμε για την αθλητική Κυριακή, να λέμε για το Βαρούχα, να λέμε. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, είναι πάρα πολλά τα θέματα και ο Γιώργος δυστυχώς σήμερα λείπει. Στείλτε μηνύματα, μάλλον να τα πιάσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ύποπτη στάση των οργανωμένων». Είμαστε στο ΙΤΑΡΟ, δηλαδή Ηρακλής Radical ραδιόφωνο. Μας ακούτε από το www.heraklisradio.gr. Μας ακούτε από το www.itaro.gr. Μας ακούτε. Τι ώρα βγαίνει η ανακοίνωση μόνο Βασιώτη, επειδή λείπει ο Γιώργος. Να το περιμένετε σήμερα, παιδιά. Αφού λείπει ο Γιώργος, σίγουρα κάτι θα βγει. Λοιπόν, μας ακούτε από το YouTube, από το κανάλι μας. Να κάνετε και subscribe, σας παρακαλούμε. Έχουμε φτάσει τους 5.143 τώρα που μιλάμε ακολούθους. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Μαρκάκος έχει συγκινηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Και μας ακούτε και κονσέρβα αμέσως μετά που τελειώσει η εκπομπή από το Spotify ή από το YouTube. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Και τι να πρωτοπούμε. Αργότερα σε λίγο θα βάλουμε και γραμμές, έτσι καμιά ωρίτσα. Να πάρετε κι εσείς κανένα τηλεφωνάκι, έτσι λίγο να δούμε πώς το είδαμε το match του Σαββάτου. Και να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ πριν από όλα. Ίσως βγει ανακοίνωση για καλό, ποτέ δεν ξέρεις. Κάρολε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να πατάμε στη γη. Να είμαστε πραγματιστές, να είμαστε λογικοί. Πάει Ηρακλής και ανακοίνωση για καλό έχουμε να δούμε δεκαετίες. Δεν νομίζω ότι θα δούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Μην τα θέλουμε κιόλα δικά μας. Μην είμαστε πλέον έκτες. Ένα-ένα τα σκαλοπάτια θα τα ανεβούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από το match του Σαββάτου. Να πω ότι στέλνετε μηνύματα στο Messenger και στο Instagram. Τα διαβάζουμε σίγουρα. Και αν θέλετε, στέλνετε μήνυμα και στο YouTube. Τώρα που είναι νωρίς, ειδικά και δεν φεύγουν πολύ γρήγορα τα μηνύματα, τα διαβάζουμε και αυτά. Ή εν πάση περιπτώσει, κάποια από αυτά τα σχολιάζουμε. Οπότε, αν θέλετε οπωσδήποτε να διαβάσουμε και να κάνουμε κουβέντα πάνω στο μήνυμά σας, στέλνετε στο Messenger και στο Instagram. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για το match του Σαββάτου. Πριν ξεκινήσουμε τώρα να πούμε για τον Τζιμεντερίδη, να πούμε για αυτόν τον, πώς λέγεται, Μπακαλιάρος, κάπως έτσι, τον Επόπτη. Πριν πούμε για τον Γιούρκα Σεϊταρίδη, έχουμε να πούμε για πολύ κόσμο. Να πούμε για τον κόσμο, το δικό μας. Όχι για πολύ κόσμο, για τον κόσμο το δικό μας. Παιδιά, εγώ πραγματικά, έτσι να πω την αλήθεια, ήθελα πολύ περισσότερο κόσμο. Το λέω. Αλλά μετά κάθομαι και σκέφτομαι και συζητάω δηλαδή και με άλλους. Και λέω, από το 1908 μέχρι σήμερα, που κατά διαστήματα ο Ηρακλής είχε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι έχει σήμερα. Πότε πήγαμε τόσος κόσμος στο Βόλο? Να πω εγώ, ποτέ. Πότε πήγαμε τόσος κόσμος στη Φιλαδέλφια? Ποτέ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές αυτού του πρωταθλήματος έχουμε κάνει, μάλλον στους τρεις πρώτους αυτούς αγώνες, τους επίσημους, γιατί είναι και τον Σερώνο αγώνας, έχουμε κάνει τρεις εμφανίσεις ως κόσμος, με τις οποίες έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ των σταδίων όπου πήγαμε. Δηλαδή,

δείχνουν και σε οδηγούν στο να κόψεις το γήπεδο, εσύ τότε θα πας. Αν ο Ηρακλής ξεκινήσει να πηγαίνει για πρωτάθλημα ή να βγει στο Champions League, τότε πολύ πιθανό να έχουμε λιγότερο κόσμο σε ένα αντίστοιχο μάτς του Βόλου. Γιατί είμαστε βλαμμένοι. Αυτό όμως το ξέρουμε, το έχουμε αποδεχτεί. Είμαστε ιδιαίτεροι, υπάρχουν λαοί και λαοί. Ο δικός μας λαός είναι τέτοιος, δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που μας κάνει διαφορετικούς. Και να σας πω και την αλήθεια, και είναι αυτό που μας κράτησε. Αυτή η τρέλα δηλαδή. Είναι ότι δεν έχουμε καμία επαφή με την πραγματικότητα. Είμαστε τελείως σε άλλο σύμπαν. Και αυτό το πράγμα μας έχει αλέξει λέει ξανά από την αρχή. Ένα το φορώ, παιδιά. Λοιπόν, αυτός ο ήχος καρδιογράφημα είναι ό,τι πιο ταιριαστεί στον Ηρακλή μας. Δεν ξέρω. Α, τώρα ακούγεται. Εντάξει. Κάτι συνέβη, μάλλον. Κάτι συνέβη. Ωραία. Σοβαρά τώρα, τα χάσατε όλα όσα είπα. Και είχα βγάλει συνέστημα, να ξέρετε. Είχα βγάλει συνέστημα. Ένα θα ξαναπώ, ρε παιδιά. Είπα λοιπόν ότι πριν μιλήσουμε για το οτιδήποτε έχει να κάνει με την αγωνιστική αυτή εδώ, με τον Τσιμεντερίδη, με τον Επόπτη, με τον ένα, με το ένα, με το άλλο, με το από εδώ, με το από εκεί, πρέπει να μιλήσουμε για τον κόσμο μας. Και λέω ότι εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο Βόλο θα ήθελα νούμερα, ξέρω εγώ, τύπου 5-6 χιλιάδες κτλ. Ανταυτού είχαμε 2,5. Και συζητώντας, ας πούμε, με διάφορα παιδιά και στο γήπεδο και φεύγοντας από το γήπεδο, αλλά και την Κυριακή, καταλήξαμε στο εξής, ότι έχουμε παίξει 3 αγώνες, έναν στις Σέρες, έναν στην ΑΕΚ και ένα στο Βόλο, όπου σε αυτούς τους 3 αγώνες σπάσαμε το ρεκόρ συμμετοχής μας, το ρεκόρ προσέλευσης μάλλον, στα συγκεκριμένα γήπεδα. Δηλαδή, στις Σέρες είχε 2.500-3.000 κόσμο. Ουδέποτε πήγαμε 2.500-3.000 κόσμο στις Σέρες. Δεν πήγαμε. Ακόμα και εκείνη τη χρονιά με τα χιόνια ή την επόμενη χρονιά που είχαμε πάει αρκετός κόσμος, δεν ήμασταν τόσοι. Θα μου πεις, παίζαμε εντός έδρας. Θα σου πω όμως και εγώ ότι ήταν 17 Αυγούστου, τέτοιο, και ότι είχε και 30 ευρώ εισιτήριο. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν είναι, πρέπει να το ισοσταθμίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, στην ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια μάλλον, δεν πήγαμε ποτέ 500 άτομα. Ποτέ. Στο Βόλο δεν πήγαμε ποτέ 2.500 κόσμος. Ποτέ. Δεν πήγαμε ποτέ. Όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι συμβαίνουν με τον κόσμο του Ηρακλή να έχει περάσει 9 χρόνια, κάτι το οποίο οι υπόλοιποι το ονομάζουν γενοκτονία. Οι υπόλοιποι, οι απέξω, νομίζουν ότι εδώ έχει γίνει γενοκτονία. Δεν έχουν καταλάβει ότι τελικά έχει συμβεί το αντίθετο. Ότι ο κόσμος γέννησε κόσμο, ότι ο κόσμος γέννησε μια κουλτούρα, ο κόσμος γέννησε μια διάθεση συμμετοχής στα τεκτενόμενα της ομάδας, η οποία είναι τελείως εκτός κλίματος αυτή τη στιγμή. Πραγματικά όμως είναι εκτός κλίματος. Βλέπετε δηλαδή ότι σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες συμβαίνει, υπάρχει μιζέρια, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, και στη δική μας ομάδα είναι δηλαδή γύρω-γύρω Σάββατο. Εκεί που είμαστε εμείς, ας πούμε, είναι Κυριακή, κάπως έτσι, για να μην πω το ανέκδοτο. Λοιπόν, και Δευτέρα ήταν στις Σέρες, πολύ σωστό, και Δευτέρα ήταν στις Σέρες. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον κόσμο, για τον κάθε ένα από αυτούς τους 2.500 που ήταν στο Βόλο. Εγώ αισθάνομαι περηφάνεια, όχι μόνο γιατί ήρθανε, αλλά γιατί συμπαραστάθηκαν στην ομάδα, σε ένα γήπεδο που όποιος οπαδός και αν έχει πάει, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ να κάνει κερκίδα. Ένα γήπεδο το οποίο είναι αντιοπαδικό, είναι δηλαδή ένα στάδιο, είναι σαν το Καφτατζόγλιο δηλαδή. Εμείς καταφέραμε όχι μόνο να είμαστε εκεί στο νούμερο που ήταν κάτι εντυπωσιακό, αλλά καταφέραμε να σμπρώξουμε και την ομάδα μας να πάρει ένα αποτέλεσμα, ένα χ, το οποίο θα ήταν και πολύ καλύτερο αν δεν παρεμβάλλονταν άλλοι παράγοντες. Σκεφτείτε τι θα γινότανε. Και ειλικρινά βάλτε το στο μυαλό σας, θα μου πεις μετά αν θα μιλάμε. Ναι, θα μιλάμε μετά αν, γιατί όχι. Όλοι ξέρουμε πάνω κάτω το σύμπαν του Ηρακλή. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γινότανε αν οι παίκτες του Ηρακλή μπαίνανε στον αγωνιστικό χώρο και βλέπανε 200 άτομα σε αυτό το αχανές γήπεδο. Ή 250 ή 300. Εγώ θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ πολύ πολύ χειρότερο για την ομάδα μας. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ξεμπροστιάσουμε στο Πανελλήνιο τον Τζιμεντερίδη, τον Μπέο, την ΕΠΟ και όλους αυτούς τους οποίους πραγματικά πρέπει η ομάδα να παίζει με όσο το δυνατό περισσότερο πάθος και με όσο το δυνατό περισσότερη δύναμη. Γιατί? Για να τους ξεμπροστιάζει. Για να δείχνουμε σε όλους ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αυτή είναι η δουλειά του Ηρακλή.
Γι' αυτό και δεν τον γουστάρουνε, γι' αυτό και με τον μισούνε. Να δείχνει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Να αναγκάζονται στην αθλητική Κυριακή να κοροϊδεύουν και να το περάσουν μπάι το όλο ζήτημα για να μην αναλύσουν τι έχει γίνει. Να αναγκάζεται να ξεφτυλίζει το Βαρούχας και να ασχολείται με το Άικος του Ματζάρι. Αυτό το πράγμα, τι είπε στο Ματζάρι στο τέλος. Τώρα αυτή την ερώτηση ήλπιζα να μην μου την κάνετε, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα την κάνετε. Θα δούμε, μπορεί και να πούμε. Μπορεί και να πούμε. Λοιπόν, πάντως για εμάς που ήμασταν στο κέντρο, το πάτελο φαινόταν πιο τρομακτικό από το του Καφτατζόγλιο. 100% επειδή δεν είχε διάζωμα. Φιλέ, τώρα που λες για το διάζωμα, ο Ηρακλειδέας είναι βλαμμένος. Όχι απλά βρήκανε διάζωμα να κάτσουνε πάνω-πάνω και δεν κατεβαίνανε στην αρχή, αλλά πήγανε και στον πάνω όροφο, που είναι από μόνος του ένα διάζωμα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή. Πήγανε στον πάνω όροφο χωρίς κανένα λόγο, δηλαδή ειλικρινά. Πραγματικά, άμα μας βάζανε στον πάνω όροφο, όλοι θα πηγαίνανε στον κάτω. Είμαστε βλαμμένοι, είμαστε ανώμαλοι. Κανονικά, ό,τι σου πούνε, ή επειδή είσαι Ηρακλειδέας, θα κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Άμα μας λέγανε πήγαινε στον πάνω όροφο, εμείς θα κατεβαίναμε στον κάτω. Έτσι και οι οπαδοί του Ηρακλή, ενώ τους λέγαμε ρε παιδιά, ελάτε κάτω, δεν υπάρχει λόγος κανένας να είστε πάνω. Ελάτε, όχι, εκεί επάνω. Οι υπόλοιποι στο διάζωμα επάνω-πάνω. Τι να πω, τέλος πάντων. Σκέψου, λέει, τι σκέφτηκαν και οι παίκτες του Νούπου σου που είδαν κάτι ακαδημίες και 8 υπαλλήλους του Δημάρχου. Ναι, φίλε, εννοείται. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέω και θα μου πεις τώρα, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά το πιστεύω βαθιά μέσα από την καρδιά μου ότι αν οι παίκτες του Ηρακλή βγαίνανε και βλέπανε 200 και 300 άτομα, ειλικρινά σου μιλάω, το σκορ μπορεί να ήταν και 2-0 από το ημίχρονο. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι στον Ηρακλή, δεν ξέρω στις υπόλοιπες ομάδες τι γίνεται, αλλά στον Ηρακλή, επειδή δεν έχουμε καμία άλλη βοήθεια από πουθενά, δεν έχουμε τις Μεντερίδηδες, δεν έχουμε τον επόπτη, πώς λέγεται, Μπακαλιάρος, Μπακαλάος, κάπως έτσι, δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε ρεπόρτερ, δεν έχουμε δημοσιογράφους να μας προμοτάρουν κτλ. Το μοναδικό που μπορεί να κάνει τους παίκτες να σταθούν στα πόδια τους, το μοναδικό που μπορεί να κάνει τους παίκτες να γεμίσουν δύναμη και να παίξουν με το πάθος που παίξανε το Σάββατο, είναι να βλέπουν γεμάτα γήπεδα, να βλέπουν κόσμο να γυαλίζει το μάτι του, να βλέπουν μεγάλους σε ηλικία να ουρλιάζουν, να βλέπουν πιτσιρικάδες

Τώρα ακούτε, είμαστε εντάξει. Έκανε τα μαγικά του ο GM. Πιστεύω ότι ο GM δίνει μάχη σαν τον Θόδωρο του Καράγλου να αποκαταστήσει τον ήχο στο Ιταρό Άκα Ηρακλής Radio. Στείλτε ένα μήνυμα να μας πείτε άμα ακούγεται. Ωραία, τέλεια. Τέλεια, εντάξει. Ευτυχώς μου στείλατε μήνυμα και σταμάτησα να μιλάω για να μην αναγκαστώ να τα ξαναπώ όπως τα προηγούμενα. Απίστευτο. Λοιπόν, ελπίζω να μην ξαναδιακόψουμε, να μην ξαναυπάρξει έτσι προβληματάκι. Μακάρι. Εντάξει, έχει πολλά μηνύματα. Είναι στέλνει ωραία μηνύματα. Λοιπόν, Καράγλου mention. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μηνύματα τώρα από το

Και με έχει ενοχλήσει όχι μόνο γιατί ο Ματζάρι είπε αυτό το πράγμα, αλλά γιατί καταλαβαίνω ότι μέσα στην ομάδα δεν υπάρχει κανένας, καμιά δομή η οποία να λειτουργεί και να μπορεί να δώσει σε παίκτες, προπονητές, φροντιστές, στον καζόν, στα δοκάρια, στα δίχτυα, στο οτιδήποτε, στις μπρίζες, στο οτιδήποτε, να καταλάβουν σε τι σύλλογο βρίσκονται. Και αυτό το πράγμα είναι προβληματικό. Είναι νοσηρό. Είναι λάθος και είναι και επικίνδυνο. Γενικά, ρε παιδί μου, όταν τελείωσε το match, εγώ αυτό το πράγμα το κρατάω. Δηλαδή, δεν είναι θέμα του Ματζάρι. Και ο Pep Guardiola να ήταν, ακριβώς τα ίδια θα του έλεγα. Και του είπα, ρε παιδί μου, όταν τελείωσε το match, γιατί έτυχε να τον δω να έρχεται προς τα εκεί, σε άπτεστα ιταλικά ξηροκρίνης, του είπα ότι η ομάδα μας είναι μεγάλη και ότι το μοναδικό πράγμα που είναι μικρό εδώ είναι το γενετήσιο μόριό του. Αυτό. Αυτό του είπα. Πήγε να μου πει ότι σιγά σιγά θα γίνει κάτι και τα λοιπά. Και τον διέκοψα και του είπα, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Σου λέω απλά ότι το μοναδικό πράγμα εδώ μέσα σε αυτό το γήπεδο που είναι μικρό είναι το γενετήσιο σου μόριο. Ο Ηρακλής είναι η πιο μεγάλη ομάδα του κόσμου. Και εκεί μας διέκοψε ένας βοηθός του Ματζάρι, ο οποίος είναι και σωσίας του Μαρκάκου, και τον πήρε και φύγανε. Γενικά αυτό ήταν, αυτό υπόθηκε, και δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή το υπερασπίζομαι. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ο προπονητής ο Ματζάρι. Ξαναλέω ότι τον Γκουαρδιόλα να είχαν ακριβώς το ίδιο και έκανε αυτές τις δηλώσεις, ακριβώς το ίδιο θα του έλεγα. Και θεωρώ ότι πραγματικά είναι λάθος να φτάνουμε στο σημείο ένας άνθρωπος. Όχι, φίλε, δεν υπάρχει δεν υπάρχει ευτυχώς υπάρχουν κάποιες λέξεις οι οποίες είναι έτσι γνωστές και μπορούμε και μιλάμε και λίγο ιταλικά. Οπότε το κατάλαβε. Λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι λάθος να φτάνουμε στο σημείο ο κόσμος να πρέπει να δώσει στον προπονητή, στον παίκτη, στον οποιονδήποτε, να καταλάβει σε τι ομάδα έχει έρθει. Θα πρέπει να υπάρχουν δομές. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον Ηρακλή οι οποίοι να μπορούν να μπολιάζουν τον παίκτη, τον προπονητή, τον οποιονδήποτε έρχεται, όπως είπα και προηγουμένως, όχι μόνο με την κουλτούρα και την οτροπία αυτής της ομάδας, αλλά να τους δώσει να καταλάβουν πού ακριβώς ήρθανε, τι ακριβώς ζητάει από αυτούς ο κόσμος, πόσο μεγάλη είναι αυτή η ομάδα, τι ιστορία έχει αυτή η ομάδα. Μα και κάτσο, κανονικά όμως. Κάτσο, πίκολο. Μόλι το πίκολο ή κάτσο. Κατάλαβες, άστο. Καλησπέρα, με συνδέεται με τον Αλέξη τον Ιταλό. Αλέξη Ιταλός από Ξηροκρίνη, παιδιά, εδώ. Αν μίλησες, λέει, έτσι το δικό μας στον Μπράτσο, τι έπρεπε να πεις, δηλαδή, ρε φίλε? Ο Μπράτσος είναι αντίπαλος. Στον Μπράτσο τι να του πεις, να πούμε? Τι να του πεις? Το μοναδικό πράγμα που μπορείς να πεις στον Μπράτσο είναι all caps are bastards. Δεν μπορείς να του πεις κάτι άλλο. Πας εκεί και του λες, φίλε, να σου πω κάτι. Τι, φίλε μου? All caps are bastards. Και τελειώνει εκεί. Δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα άλλο. Τώρα, να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο που ήταν αστυνομικός και έγινε coach. Αυτό το πράγμα ένας άνθρωπος το είχε κάνει στον πλανήτη και δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας και πήγε τώρα ο Μπράτσος να τον αντιγράψει. Ποιος? Ο coach Διαμαντής, ο οποίος ήταν αστυνομικός στη δεκαετία του 80, τον διώξαν από την αστυνομία γιατί φυσικά τον φάγαν τα κυκλώματα και φυσικά μετά έγινε ο τεράστιος υπερcoach του Ηρακλή, υπερcoach της αυτόνομης κτλ. Τώρα πήγε ο Μπράτσος να αντιγράψει τον Διαμαντή. Πού πάρε Μπράτσο? Πού πάρε Μπράτσο, να πούμε? Δηλαδή, πέντε δράμια μυαλό δεν έχεις. Ρε παιδιά, λέει, ο Μπράτσος είναι ο Τρελαντώνης, δεν τον δίνει σημασία. Το ηλεκτρικό τσιγάρο, λέει, απαγορεύεται, Αλέξη, ή όχι? Μια διευκρίνηση. Παιδιά, τι να σου πω, εγώ αν ήταν στο χέρι μου θα το απαγορεύα γιατί βρωμάει σαν κλανιά. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ και όταν βγαίνω έξω, ας πούμε, ρε παιδί μου, με κόσμο και κάνω αυτά τα άικος και τέτοια, επειδή βρωμάει πάρα πολύ και βρωμάει και τα ρούχα, να ξέρετε, είμαι πολύ ενάντια στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τώρα, άμα είναι τόσο της μόδας στην Ιταλία, τι να πω. Παλιά πήγαινες και ψώνιζες από το Μιλάνο. Μπορεί να είναι κάποια μόδα την οποία εμείς δεν την ξέρουμε, να μην φάνουμε και βλάχοι. Ηρακλής Σκουάντρα Γκράντε. Όχι, Ηρακλής Λαπιού Γκράντε Σκουάντρα Ντελ Μόντο. Ναι. Βαμφακούλο του Κάτσο Επίκολο. Αυτό υπόθηκε, δεν είναι να ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνύματα. Το περάσαμε και αυτό, ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει κουβέντα γι' αυτό. Ο Βασίλης λέει, ξαναπείτε τα όλα από την αρχή γιατί κόπηκε ο ήχος στα ρεκόρ.

Εντάξει, Βασίλη, νομίζω ότι το ξανάπαμε, δηλαδή κάτι κάναμε. Ο Δημήτρης λέει: χρόνια πολλά για χθες, αγαπημένοι. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θωμάς λέει: μετά το τέλος του. Όπα, ωραίο μήνυμα. Αυτά τα μεγάλα μηνύματα μου αρέσουν. Και ξεκινάει, βλέπω, να το είπα, μου αρέσει τώρα. Και κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, σε μια συνέντευξη και δημόσια συζήτηση μεταξύ Κίσιγκερ και Τζορτζ Κίναν, ρωτάει ο δημοσιογράφος τον Τζορτζ Κίναν αν η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς είναι καλή ιδέα και αν η Ρωσία αποτελεί απειλή για τη ΣΥΠΑ. Αυτός απαντά ότι είναι η χειρότερη ιδέα και ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τη ΣΥΠΑ. Στη συνέχεια ρωτάει τον Κίσιγκερ. Αυτός του λέει ότι είναι εξαιρετική ιδέα και ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ο δημοσιογράφος επανέρχεται και ρωτάει γιατί τότε θεωρεί την επέκταση καλή ιδέα. Ο Κίσιγκερ του λέει: αν δεν πιέσουμε τη Ρωσία τώρα που είναι αδύναμη, πότε θα την πιέσουμε, όταν θα είναι δυνατή και ήδη απειλητική για τη ΣΥΠΑ? Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, χίλια χρόνια Ηρακλής. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Μετά θα μιλήσουμε και για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, να ξέρετε. Μπορούμε να μιλήσουμε και για Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για Χούθη, για τέτοια. Μπορούμε να πούμε πολλά γεωπολιτικά ζητήματα, να ξέρετε. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Θωμάς έκανε την παρέμβασή του, κέρια. Δεν καταλάβαμε βέβαια πώς συνδέεται με το Ηρακλή, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μου πεις, εσύ ρε φίλε, με τον Γιώργο εδώ πέρα, όταν έρχεστε και μιλάτε για τους καταστασιακούς, για τον Κίντεμπορ, για τον ένα, για τον Χακίμ Μπέι, για αυτό, έχουν σχέση με τον Ηρακλή? Όχι. Οπότε γι' αυτό είμαστε με το Θωμά. Μπράβο, Θωμά. Καταπληκτικό το μήνυμά σου μέσα στο πνεύμα της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα από την καταγάλανη Ομόνια. Όχι, κάτσε, μεγάλο μέρημα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Αρχικά για το μάτς του Βόλου δεν κατάφερα ούτε να είμαι ούτε να το δω. Αλλά ένα τεράστιο μπράβο σε όλους όσους ήταν εκεί. Βέβαια, έχω να πω: στις Σέρες έμεινα άφωνος με το πόσο κόσμο κατεβάσαμε 17 Αυγούστου. Έπειτα από Δευτέρα ξημέρωμα για Τρίτη και μετά ζούσα μόνο για το εκτός της Φιλαδέλφειας. Τεράστιος λαός. Μαθήματα πολιτισμού και κερκίδας, στο πολιτισμό θα επιστρέψω, δεν σταματήσαμε για ώρες να τραγουδάμε και είχαμε και όρεξη όταν φτάσαμε σπίτια μας. Εχθές λοιπόν πήγα να πάρω το μετρό γιατί είχα δουλειά στο Περιστέρι και πέφτω πάνω στους φιλοξενούμενους κάθε πόλης στον κόσμο. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω το επόμενο, αλλά στεκόμουν αρκετά κοντά για να βλέπω πώς συμπεριφέρονται. Εφόσον λοιπόν φύγανε, η στάση ήταν γεμάτη σκουπίδια, αυτοκόλλητα κτλ. Σκέφτηκα έπειτα πόσο σωστοί ήμασταν εμείς. Μπράβο σε όλους μας και να συνεχίσουμε να παραδίδουμε μαθήματα σε κάθε πτυχή ενός οπαδού. Ιστερόγραφο. Στα σκοτεινά σοκάκια των Σερών, ψάχνοντας σημείο να εκενώσω τα χημικά απόβλητα εκ του Ζήθου παράγοντα, μου γάβγησε ο Κέρβερος και τρόμαξα. Παρακάτω δεν ξέρω πώς συνεχίζει η ιστορία, άναψε πράσινο το φανάρι. Ιστερόγραφο 2000 χρόνια Ηρακλής, ανάπλαση στον Ηρακλή. Παιδιά, ανάπλαση στον Ηρακλή, ανάπλαση στον Ηρακλή. Στον Άρη πήγαν και κάναν ανάπλαση. Στη ΔΕΘ. Τέλος πάντων, κάτσε λίγο τώρα. Αυτό με το πρώτο ιστερόγραφο δεν το κατάλαβα. Λέει, έψαχνες να κατουρήσεις και σου γάβγησε ο Κέρβερος, τρόμαξες. Παρακάτω δεν ξέρω που συνεχίζει η ιστορία, άναψε πράσινο φανάρι. Με μπέρδεψες. Με μπέρδεψες. Είμαι και μόνος μου. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια κοινωνική ή παύλα κατουρηματική ανάλυση. Πραγματικά με δυσκολεύεις, με δυσκολεύεις. Άμα μπορείς να στείλεις ένα επεξηγηματικό, θα σου ήμουν υπόχρεος. Ο Αντώνης λέει: έπρεπε να δεις το βλέμμα του Αθανασιάδη όταν τελείωνε το ζέσταμα που μπήκε στη φυσούνα και αποθεώθηκε από το γεμάτο πέταλο. Ήταν το βλέμμα: σήμερα ό,τι και να γίνει δεν χάνω. Όλοι δίπλα στην ομάδα μαζικά. Μόνο έτσι θα καταλάβουν ότι είναι σε μεγάλη ομάδα. Παιδιά, αυτό όντως υπήρχαν. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το συζητήσαμε και με άλλο κόσμο ότι όταν τελείωσε το ματς, πραγματικά δεν ξέρανε τι ακριβώς να κάνουν οι παίκτες. Δεν ξέρανε, δηλαδή είχαν μπερδευτεί. Δεν ξέρανε πώς να διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Με τον κόσμο να χειροκροτάει, με το γεμάτο πέταλο. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο έτσι, μόνο με αυτή τη στήριξη και μόνο με αυτή την παρουσία του κόσμου μπορεί ο παίκτης του Ηρακλή να καταλάβει που βρίσκεται. Όχι γιατί μόνο στον Ηρακλή, ξέρω εγώ, είναι ο κόσμος κτλ. Όχι. Απλά γιατί στον Ηρακλή δεν έχουμε ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν σε άλλες ομάδες, δηλαδή να ανοίγουν το κινητό τους και να μπαίνουν και να μιλάνε 37.000 σελίδες για αυτούς, ούτε έχουμε και κάποιον άνθρωπο μέσα στην ΠΑΕ, προφανώς, από ό,τι φαίνεται, που να τους δώσει να καταλάβει πού βρίσκονται. Αν και μάθαμε ότι ειδικά για το μάτς με τον Βόλο, ο Άκης Στολτίδης έκανε έτσι μεγάλη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι αυτός ο ρόλος του, βέβαια, έτσι. Να μην λέω, δηλαδή, δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Αλλά παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν φτάνει. Όταν βγαίνει ο προπονητής σου και λέει και κάνει αυτές τις δηλώσεις, δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Οπότε, ίσως το επόμενο διάστημα να αναλάβουν δράση και πάλι ο κόσμος και να
προσπαθήσουν να δείξουν στους παίκτες πού ακριβώς βρίσκονται, να τους εξηγήσουν, να τους μιλήσουν, να τους παρακινήσουν, να τους εμψυχώσουν. Για μας, η δικιά μας δουλειά λοιπόν είναι η στήριξη και η παρουσία. Εάν πηγαίνουμε, αν σκάμε στα γήπεδα που παίζει ο Ηρακλής, σε αυτά τα νούμερα με τα οποία έχουμε τις τρεις πρώτες, στα τρία πρώτα βασικά, βασικά λέω, συγγνώμη, στα τρία πρώτα, στους τρεις πρώτες αγώνες, τους επίσημους που παίξαμε, τότε πραγματικά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τότε το αφήγημα των εξαφανισμένων, το αφήγημα της γενοκτονίας κτλ. Κτλ. Θα τελειώσει. Και θα πούμε μετά και για τα γνωστά κανάλια, θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα. Αν και δεν κάνατε εισαγωγή όσοι έπρεπε, συγγνώμη παιδιά, να ξέρετε, θα κάνουμε διπλή εισαγωγή με το που επιστρέψει ο Γιώργος. Ο Βόθρος πριν λίγο στο Μόνο Μπάλα δήλωσε ότι σε κάθε μάτσος τώρα έχουμε 3.000 κόσμο μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι αυτός ο κόσμος δεν θα μας αφήσει πουθενά, γιατί έτσι είναι όταν είσαι στον Ηρακλή και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε. Ποιος είναι ο Βόθρος? Ποιος είναι ο Βόθρος? Τώρα ή ορθογράφος έχει κάνει τη δουλειά ή κάποιον εννοείς που εγώ δεν τον καταλαβαίνω. Βόθρος. Σπύρο, στείλε ένα μήνυμα ρε φίλε, να μας το εξηγήσεις. Ο Χόρχε λέει, για πάμε. Ο Ηρακλειδέας μάγος GM έφτιαξε το στούντιο και χάλασε τον ήχο. Γνωστός και ως Ελμέντιο Μάγο. Φίλε, μπορεί ήχο να μην έχουμε, αλλά έχουμε στούντιο, έτσι. Όλα και όλα, δεν θα τα θέλετε όλα. Ή το ένα ή το άλλο, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Να γινόμαστε πλεονέκτες. Α, το Βούρο θα εννοεί. Ναι, ο Βούρος. Ο Βόθρος, συγγνώμη, αλλά μάλλον ο ορθογράφος την έκανε. Τον έκανα Βόθρο. Ωχ, Παναγία μου, εντάξει. Ωχ, τι. Άκουσε εκεί ο Βόθρος. Καλησπέρα, ύποπτε. Προς επιβεβαίωση των όσων ανέφερες για την παρουσία του κόσμου, πριν από καμιά ώρα βγήκε στο Μόνο Μπάλα σε live εκπομπή ο Βούρος. Ο τρόπος που μίλησε για την παρουσία του κόσμου σε όλα τα γήπεδα και ειδικά το Σάββατο στο Βόλο δείχνει ότι τουλάχιστον οι Έλληνες παίκτες καταλαβαίνουν πολύ καλά το μέγεθος του συλλόγου. Θεωρώ είναι θέμα χρόνου να το καταλάβουν όλοι οι εχθροί και φίλοι. Εμείς συνεχίζουμε το καθήκον μας. Παιδιά, έτσι ακριβώς. Εμείς να σκύψουμε το κεφάλι, να βάλουμε κάτω το κεφάλι και να πούμε αυτό, ότι αυτή τη χρονιά θα πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν. Όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι ακόμα να το κάνουμε, προφανώς και δεν είμαστε από ό,τι φαίνεται, αλλά στις κερκίδες. Θα πάρουμε πίσω όλα αυτά που μας έκλεψαν, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία αυτοί πιστεύανε ότι εμείς, ότι εδώ στον Ηρακλή συντελείται με μια γενοκτονία. Όλα αυτά τα χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι πιστεύανε ότι έχουμε γίνει είδος προς εξαφάνιση και τέτοια, όλα αυτά τα χρόνια θα τους κάνουμε να τα μετρήσουν ένα προς ένα μέσα στο σπιτάκι τους. Μέσα στο σπιτάκι τους. Και θα το κάνουμε έτσι που να μην μπορούν να το κρύψουν ούτε από τις τηλεοράσεις, ούτε από τα ραδιοφωνά τους, ούτε από τα site τους. Θα μας κοροϊδέψουν, θα μας ηρωνευτούν, θα μας αγνοήσουν, θα μας πολεμήσουν και στο τέλος θα τους νικήσουμε. Εάν συνεχίσουμε με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε σε αυτά τα τρία πρώτα επίσημα μάτς, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τα 9 χρόνια αυτά σβήνονται μονοκοντιλιά και γράφονται νέες στιγμές, νέες μάλλον ιστορίες. Γράφεται νέα εποχή στον Ηρακλή από αυτές που ονειρευόμαστε. Και αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την παρουσία του κόσμου, όχι τόσο με την ομάδα. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν το λένε, μην νομίζετε ότι δεν το συζητάνε όλοι, ότι μαλάκα, κοιτάξτε αυτοί τι κάνουν. Πηγαίνουν παντού κατά χιλιάδες και η ομάδα τους, ας πούμε, είναι αυτή που είναι. Μην νομίζετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ένα θέμα συζήτησης μεταξύ δημοσιογράφων, σίγουρα μεταξύ αντιπάλων οπαδών. Μην νομίζετε αυτό το πράγμα. Και οργανωνόμαστε οπαδικά σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούμε να πάμε, να πάμε τον κόσμο του Ηρακλή σε όλα τα γήπεδα. Σε γήπεδα που άλλοι δεν μπορούν να πάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και θα το δείτε τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε εκπλήξεις τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα μας κάνουν να τριχιάσουμε. Θα μας κάνουν να είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα έχουμε νέο ορίζοντα μπροστά μας στα επόμενα εκτός έδρας μάτς. Προς το παρόν, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχουμε παίξει τρία επίσημα μάτς. Παίξαμε μία Δευτέρα, δύο Σάββατα και παίζουμε τώρα ξανά στην Τρίπολη Δευτέρα.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στη φάση ότι μας πολεμάνε. Ότι δηλαδή θα προσπαθήσουν με κάθε μέσο να μην παίξουμε πάλι ποτέ Κυριακή. Αν και το Σάββατο βράδυ, εντάξει, να πω την αλήθεια, όταν είσαι εντός έδρας, δηλαδή παράδειγμα παίζουμε τώρα Δευτέρα στην Τρίπολη και μετά παίζουμε Σάββατο με τον Ατρόμητο. Δηλαδή 5 μέρες να ξεκουραστεί η ομάδα. Άλλοι έχουν 8 ημέρα και άλλοι έχουν 5 ημέρα. Βέβαια, εντάξει, Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ, νομίζω παίζουμε ή 7 ή 9 η ώρα το βράδυ με τον Ατρόμητο, είναι μια καλή ώρα όταν είσαι εντός έδρας. Αλλά εάν και πάλι δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο και γίνει πάλι καμιά αλλαγή έδρας ή αν παίξουμε τίποτα σε σέρες κτλ. Κτλ. Τότε θα φωνάζουμε γιατί είναι Σάββατο και δεν προλαβαίνει ο κόσμος να φύγει από τις δουλειές του. Θέλω να πω με αυτό το πράγμα ότι να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα μπουν και τρικλοποδιές. Εμείς τη δουλειά μας. Εμείς τη δουλειά μας, τη δουλειά μας, τη δουλειά μας. Τέλος. Προχθές λέγαμε το. Και κάτι είναι τρελός. Καλησπέρα, Άλεξ, τι θα γίνει με αυτούς που έρχονται πέταλο, βλέπουν μάτς. Παιδιά, μια χαρά είναι να ξέρετε ότι. Να μην ξενερώνετε, ειλικρινά. Γιατί μην νομίζετε δηλαδή ότι στο πέταλο, ειδικά στα εκτός έδρας, θα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν αυτούς που βγάζουν το λαρίκι τους σε 90 λεπτά. Και πάλι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι συνηθισμένοι να φωνάζουν, επειδή ζυμώνονται με τους οπαδούς του Ηρακλή, γίνεται αυτή η ζύμωση που θέλουμε, δηλαδή ο φίλαθλος με τον οπαδό να γνωριστούν, να δεθούν, να συζητήσουν, να ξέρει ο ένας τα μούτρα του άλλου, να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλον, να μην είναι δύο οντότητες ξεχωριστές και σε πόλεμο, αλλά να είναι δύο οντότητες που μπορεί να βλέπουν το γήπεδο με διαφορετική οπτική, αλλά είναι δύο οντότητες οι οποίες συμβαδίζουν με στο γήπεδο. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στον Ηρακλή. Οπότε μην κακίζετε κανέναν. Μην κακίζετε κανέναν. Μια χαρά ήταν η κερκίδα το Σάββατο. Μια χαρά ήταν. Εγώ και από φιλάθλους άλλων ομάδων, ας πούμε, που πάντα συζητάμε κτλ. Αυτό που φαινόταν και ακουγόταν στην τηλεόραση ήταν υπέρ του δέοντος συναρπαστικό και όμορφο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Μην ξενερώνετε με κανέναν, είτε φωνάζει είτε δεν φωνάζει. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο γήπεδο μόνο για να φωνάξουν. Θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται πιο πολύ για να δουν μάτς, να το ζήσουν. Τους θέλουμε και τους μεν και τους δε. Και θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να ζυμωθούν μεταξύ τους. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να είναι μονιασμένοι. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να συνυπάρχουν αρμονικά και να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Γιατί όταν θα έρθουν οι δύσκολες στιγμές που ελπίζουμε να αργήσουν πάρα πολύ να έρθουν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ξαναενωθούν σαν μία γροθιά για να πολεμήσουν οποιονδήποτε πάει να κάνει κακό στον Ηρακλή. Αυτό το πράγμα φτιάχνουμε τώρα, να το ξέρετε. Λοιπόν, να διαβάσω τα μηνύματα τώρα τα υπόλοιπα. Ο Τάσος λέει: Έβαλε καιρού στο όνομά του για να μας μπερδέψει ο Μπράτσος. Για τον Μπράτσο όμως, νομίζω ότι ήταν και Μπάτσος. Να ξέρετε, νομίζω ότι ήταν αστυνομικός και ότι παραιτήθηκε για να γίνει προπονητής. Καταλαβαίνετε γιατί άτομο μιλάμε. Ο Πασχάλης λέει: καλησπέρα φίλοι και σύγχροι. Είπα στον πατέρα μου πρώτη φορά να ακούσουμε λίγο εκπομπή μαζί και με ρωτούσε αν μιλάμε πάντα για το ματζαφλάρι του ματζάρι. Ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή οικογενειακού bonding. Ένιωσα όπως όταν ήμουν μικρός και καθόμουν να δω ταινία με τους γονείς μου και ξαφνικά από κωμωδία γινόταν τσόντα μόνο και μόνο για να γίνει άβολο. Ιστερόγραφο: επιτσερίλο κατσέτο τούο. Εντάξει, τι να πω τώρα. Καλά, να σου πω κάτι, ρε Πασχάλη. Τώρα με συγχωρείς, ρε φίλε. Για ποιο λόγο είπες στον μπαμπά σου να ακούσεις την εκπομπή? Φταίς. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο χημικός ήταν. Μάλιστα. Κατάλαβα. Okay. Ο Σπύρος λέει: βούρος. Ναι, το βούρο τον έκανα βόθρο. Απίστευτο. Ο Βασίλης λέει: παίξαμε 3 μάτς εκτός έδρας ως τώρα και στα 3 είχαμε πολύ κόσμο. Στα 2 από τα 3 ήμασταν μόνοι στο γήπεδο. Και να μην υπάρχει, που δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσει στους παίκτες από την ΠΑΕ, η εικόνα αυτή μιλάει από μόνη της για το μέγεθος του Ηρακλή. Όσοι μπορούν πρέπει να βρεθούν στην Τρίπολη. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό το μάτς με την Τρίπολη. Καλησπέρα, ύποπτε, λέει ο Νίκος. Αυτά που κάνουν φέτος οι δημοσιογράφοι στον Ηρακλή πρέπει να διδάσκεται σε πανεπιστήμια προπαγάνδας. Κουκούλωμα σε τραγικές διαιτησίες. Μηδενισμός στους παίκτες που πήραμε, τονίζοντας πως τους πήραμε ελεύθερους κτλ. Ασχολούνται με το τι καπνίζει ο Ματζάρη για να κρύψουν τα προφανή. Και το καλύτερο, μας χαϊδεύουν τα αυτιά λέγοντας για το λαό για να κάνουν μεγαλύτερη γαργάρα τα εγκλήματα του κορακιού. Λοιπόν, τώρα με βάζεις σε αυτό το πλανήτη που μου αρέσει. Καλησπέρα, Άλεξ. Άκουσα από Ραμφόπουλο ότι το κανάλι του Αλοαφούζου θα δείχνει μόνο Σάββατο-Δευτέρα.
Σοβαρά μιλάς? Για να το λέει ο Παύλος έχει πληροφόρηση. Ο Παύλος είναι μες στα μίντια, να ξέρετε, μην τον βλέπετε έτσι. Δηλαδή θα παίζουμε μόνο Σάββατο και Δευτέρα εντός. Τόσο σοβαρολογούμε? Αυτό είναι σκάνδαλο αν γίνει. Αυτό είναι σκάνδαλο, να ξέρετε. Δηλαδή είναι λάθος μεγάλο, είναι αυτογκόλ. Αν μου πεις τώρα, όταν διαλέξαμε πλατφόρμα, ξέραμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι αυτογκόλ. Μεγάλο. Μεγάλο αυτογκόλ. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Καλησπέρα, είπα ότι υπάρχει περίπτωση να πάρουμε εισιτήρια με τον Άρη και ανώλευκη ξηροκρίνη. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν είναι ακόμα ώρα γι' αυτό. Ο άλλος φίλος λέει: όλη η Ελλάδα έλεγε την κολάρα έβαλε ο Νανού, και ο άλλος στην τηλεόραση είπε: καλό είναι. Ναι, και το είπε και τέτοιο. Τώρα, παίρνω το δικό σου το μήνυμα ως αφορμή. Α, ορίστε. Αποφύτησε από τη σχολεία στη Φυλάκων και τα τελευταία έτη πριν την προπονητική ήταν γραμματέας του τμήματος τροχιάς Βόλου. Μάλιστα. Ορίστε. Γι' αυτό σας λέω: στο μπράτσο, που είναι μπάτσος με ένα ρου, δεν χρειάζεται να πας να του πεις ούτε για το πουλί του, όπως είπαμε, στο ματζάρι, ούτε για τίποτα άλλο. Πας και του λες: αδερφέ, ακάμπ. Να ξέρεις, εμείς είμαστε ακάμπ. Το πιστεύουμε. Αυτό. Και τελειώνει, το έχεις λυμένο, έχει συνέλθει απ' όλα. Πάμε λίγο τώρα στα μηνύματα των παιδιών του Νίκου, ας πούμε, αλλά και από άλλα παιδιά που έρχονται και μιλάνε για την αντιμετώπιση που έχουμε από τους δημοσιογράφους. Θα πάρω σαν αφορμή και σαν παράδειγμα την αθλητική Κυριακή. Μπήκα σήμερα έτσι λίγο το πρωί γιατί να δω τι είπανε, εν πάση περιπτώσει. Δεν είδα τόσο πολύ τι είπανε για το μάτς. Ήθελα να δω τι είπε ο Βαρούχας για τη διαιτησία κτλ. Καταρχάς ήταν το τελευταίο μάτς που δείχνανε τις φάσεις. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω, τους πιέζαν από το κοντρόλ να πάνε σε διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς γινότανε. Πάντως το ξεπετάξανε πάρα πολύ γρήγορα. Ειλικρινά είναι λίγο ντροπή, όχι το γεγονός αυτά που κάνουν και λένε, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτούς. Είναι ντροπή για όλους μας ότι ανεχόμαστε ένα κανάλι σαν αυτό, το οποίο από τα πολιτικά μέχρι τα αθλητικά δρόμενα εξυπηρετεί συμφέροντα, να το πληρώνουμε νταϊλίκι μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Πραγματικά είναι... είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις άλλες χώρες και δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Είναι όμως κάτι το οποίο πραγματικά είναι σκανδαλώδες στην Ελλάδα. Γιατί η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, είτε μιλάμε για πολιτικά, είτε μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα, είτε μιλάμε και για αθλητικά, που αυτά είναι όλα συνδεδεμένα φυσικά. Γιατί όταν μιλάμε για αθλητικά, μιλάμε και για πολιτικά, παύλα οικονομικά συμφέροντα, γιατί μιλάμε για τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Λοιπόν, είναι πραγματικά σκανδαλώδης ο τρόπος με τον οποίο κάνουν το άσπρο μαύρο. Είναι σκανδαλώδης ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται την εξουσία που τους δίνει το μικρόφωνο και το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι εκεί πέρα παίζουν μπάλα μόνοι τους, δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος. Πραγματικά είναι σκανδαλώδης, και το εξοργιστικό στην όλη φάση είναι ότι όλα αυτά γίνονται με τα λεφτά τα δικά μας. Εγώ, ας πούμε, δεν θα μιλήσω ποτέ για το Μέγκα. Το Μέγκα είναι του Μαρινάκη. Είναι ελεύθερη αγορά. Καπιταλισμό δεν θέλαμε? Καπιταλισμό θα πάρουμε. Στον καπιταλισμό, λοιπόν, ο τάδε βιομήχανος κάνει ένα κανάλι και μέσω αυτού του καναλιού μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να σου πει, ας πούμε, παράδειγμα, ότι ξέρεις κάτι, ο Βόλος αδικήθηκε γιατί έπρεπε να δώσει και το πέναλτι που δεν έδωσε στο 85 ή στο 90, πότε ήτανε, που έπεσε ο άλλος μες στην περιοχή κάνοντας χέρι. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ για το Μέγκα. Αλλά για την ΕΡΤ με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε. Και ειλικρινά είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και ακόμα πιο εξοργιστικό, οι άνθρωποι της ΕΡΤ, ο Βαρούχας, εκείνος εκεί ο τριτοδεύτερος που κάνει την εκπομπή με την άλλη την κοπελίτσα, εντάξει, φαινόντουσαν οι άνθρωποι ότι ήταν αρνητικά διακείμενοι προς τον Ηρακλή. Αυτός όμως που ήταν ο χειρότερος από όλους ήταν ο Νταμπίζας. Γιατί ο Νταμπίζας έκανε αυτό το πράγμα που λέγεται, αυτό το που
στην αριστοκρατική γλώσσα ονομάζεται κολομεγλυφάτο. Δηλαδή τι έκανε, έκανε ότι συμπάσχει με τους, ότι θέλει το καλό του Ηρακλή και έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Ματζάρη διαμαρτυρότανε και πήρε την κόκκινη κάρτα και εκείνο και το άλλο έκανε κακό στην ομάδα μας. Δηλαδή σε φάση εγώ νοιάζομαι για σας και πραγματικά τον προπονητή σας, ρε παιδί μου, πρέπει αντί για να τα βάζετε με το διαιτητή να τα βάλετε με τον προπονητή σας, ο οποίος αυτός είναι που αποσυντώνησε την ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ο διαιτητής ο οποίος άφησε την ομάδα με 15. Δεν είναι ο διαιτητής που η κόκκινη και τον γκολ. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το πράγμα που γινότανε επί 45 λεπτά, όπου δεν αφήσανε την μπάλα να περάσει το κέντρο συνεχώς με φάουλ, να μας κλείνει μέσα στα καρέ. Αυτό λοιπόν ο Νταμπίζας, αυτό είναι του Νταμπίζα των Αλωνών, είναι απλά εκνευριστικό. Του Νταμπίζα είναι επικίνδυνο, γιατί πάει να σου βάλει την... πάει να σπείρει τη διχόνοια, ότι ξέρεις κάτι... Μην μιλάς για τον διαιτητή. Ο διαιτητής, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να έκανε και λάθος. Αλλά αν ο προπονητής σου, δηλαδή εσύ, τα έκανες καλύτερα τα πράγματα, τότε θα ήταν τέτοιο. Και πάει να σου εμφυσίσει μία μεμψημυρία και μία εσωστρέφεια, η οποία φυσικά να βγει στο επόμενο μάτς κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα πήγε να κάνει ο Νταμπίζας. Και αυτό το πράγμα φυσικά... Για να, δεν μπορεί να καταλάβει ότι για να το κάνεις πρέπει να έχεις και ένα συγκεκριμένο στάτους όπου ο άλλος σε σέβεται. Εσένα Νταμπίζα και γενικά όλο το cast της ΕΡΤ σας έχουμε γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Οπότε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εσείς συγκεκριμένα και οι υπόλοιποι της ΕΡΤ δεν μπορείτε να βάλετε να σπείρετε την εσωστρέφεια ανάμεσα από τον κόσμο του Ηρακλή, μέσα στον κόσμο του Ηρακλή, αντί για να τα βάζει με το διαιτητή, να τα βάλει με το Ματζάρι γιατί διαμαρτυρήθηκε ή γιατί κάπνιζε Άικος κτλ. Κτλ. Λοιπόν, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία ή μάλλον συνεχίστε να μπαίνετε και εμείς πολύ απλά θα γελάμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο κόσμος πλέον, επειδή έχει εναλλακτικές μορφές ενημέρωσης, σίγουρα ενημέρωση δεν είναι το Ηρακλής Radio, το Ήταρο, συγγνώμη, αλλά έχει τα site, μπορεί να έχει δικιά του άποψη, ο καθένας έχει blog, τέτοια αυτά μιλάνε, αναλύουν κτλ. Κτλ. Έχει άλλα κανάλια. Ο καθένας πλέον έχει δική του άποψη. Δεν μπορείτε εσείς να μας πείσετε ότι για το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής υπέστη μία διαιτητική σφαγή φταίει ο Ματζάρη που αποσυντώνησε την ομάδα. Δεν μπορείτε να μας πείσετε για αυτό το πράγμα. Καλή η προσπάθεια, αλλά είστε λίγοι. Δεν μπορείτε να το καταφέρετε. Καλησπέρα Άλεξ. Εδώ δεν άφηνε ο διαιτητής να μπει ο τραυματίας επί 3-4 λεπτά και παίζαμε με 9. Ναι ρε παιδιά, παιδιά, καλά θα τα πούμε και αυτά τώρα, έχουμε πάει προς το παρόν στα κανάλια. Μετά μου στείλανε την εκπομπή του Sky, όπου μιλούσανε για το, πώς το λένε, κυρίως για τον γκολ. Όπου βγήκε μια κυρία, δεν ξέρω αν αυτή είναι καθηγήτρια διαιτησίας, η οποία είπε, παιδί μου, ότι ο επόπτης είναι πάρα πολύ πίσω. Και μάλιστα το έδειχνε κιόλας, έκανε αυτό που λέμε stop καρέ, δηλαδή σταματούσε το καρέ της τηλεόρασης και έδειχνε πού βρίσκεται ο επόπτης τη στιγμή που η μπάλα βρίσκει το κεφάλι του αμυντικού του Ηρακλή και υποτίθεται ότι περνάει τη γραμμή του τέρματος, ο οποίος επόπτης είχε περίπου 2 με 3 μέτρα απόσταση από τη γραμμή, δεν ήταν δηλαδή στην ευθεία, και εξηγούσε ότι με αυτόν τον τρόπο ο επόπτης δεν μπορεί να έχει επίγνωση του αν έχει μπει γκολ ή όχι. Ο διαιτητής δεν δίνει γκολ. Το γκολ το δίνει ο επόπτης και μάλιστα σημείωσε ότι το έκανε και με ανάποδο χέρι από τη βιασύνη του, μη τυχόν και περάσει η ώρα και αμφισβητηθεί. Και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, γενικά, από τη στιγμή που το VAR δεν μπορεί να βοηθήσει, γιατί κάναμε VAR το οποίο δεν ξέρω πώς, στον Ηρακλή δεν μπορεί να βοηθήσει. Παντού μπορεί να βοηθήσει, στον Ηρακλή δεν μπορεί να βοηθήσει. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε το VAR, άστο το VAR. Λοιπόν, εξηγούσε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, να το πούμε έτσι, η αμφιβολία δίνεται πάντα υπέρ του αμυνόμενου. Και έτσι είναι αυτό το πράγμα, το ξέρουμε δηλαδή από αρχαιοτά των χρόνων, δεν είναι τώρα καινούριο αυτό το πράγμα. Ο μοναδικός βέβαια, ο οποίος εντάξει δεν διακρίνεται και για την οξυνιά του, ο οποίος πίστευε και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι είναι γκολ, ήταν ο Γιούρκας ο Σεϊταρίδης, ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, το ένα του πόδι είναι έξω, αλλά το άλλο είναι μέσα. Αλλά εγώ βλέπω ότι το κεφάλι είναι στο πίσω πόδι που είναι μέσα. Έκανε μια τέτοια ανάλυση, στην οποία σκέψου, μίλησε ο Σεϊταρίδης και τον αντέκρουσε ο Ζαγοράκης. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε αυτή τη συζήτηση ο Ζαγοράκης
φάνηκε ως έξυπνος. Σκεφτείτε δηλαδή τι έγινε, για να καταλάβουμε τι συνέβη. Υπήρξε μια συζήτηση δύο ανθρώπων, που ο ένας είναι ο Ζαγοράκης, και στη συζήτηση αυτή ο Ζαγοράκης φάνηκε έξυπνος. Όχι γιατί είπε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά γιατί του είπε ότι ρε φίλε, αυτό που λες δεν ισχύει, γιατί είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή του έλεγε το προφανές. Αλλά σκεφτείτε πόσο χαμηλά έχουμε πέσει, που στην Ελλάδα πλέον σε συζητήσεις ο Ζαγοράκης είναι έξυπνος. Τρομερό! Τρομερό, και να σημειωθεί, γιατί δεν ξέρω αν θα το δούμε πολλές φορές. Άντε και ο Ανατολάκης, θα πω εγώ. Άντε και ο Ανατολάκης. Η Ελένη Λαμπαδαρίου είναι η κυρία η οποία μιλούσε. Είναι πρώην Ελληνίδα διαιτητής ποδοσφαίρου και πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Σήμερα δραστηριοποιείται ως αναλύτρια και σχολιάστρια επίμαχων φάσεων. Αυτό ξέρετε ότι υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι αναλύτρια και σχολιάστρια επίμαχων φάσεων. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Δηλαδή, πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, στην Ιταλία. Έτσι. Δεν υπάρχει ιδιότητα σχολιαστής επίμαχων φάσεων. Το λες αυτό, γελάει ο κόσμος. Να τα θυμόμαστε, λέει, όλα αυτά τα κοπρόσκυλα, τι λένε, να μην ξεχνάμε. Όχι, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει, δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διασύρουν το ποδόσφαιρο διαχρονικά να μας ξενερώσουν και να πούμε, έλα μωρέ, τι να πάμε να δούμε, αφού πάλι θα μας φάξει ο Μπέος. Όχι. Εμείς πηγαίνουμε για τελείως διαφορετικούς λόγους. Εμείς πλέον πηγαίνουμε και βλέπουμε τον Ηρακλή για κοινωνικούς λόγους. Αυτό το πράγμα είναι που δεν καταλαβαίνουν. Δεν πρέπει με

Ωραία, ακουγόμαστε τώρα. Είμαστε εντάξει. Ένα-δύο. Ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έχουμε μουσική τώρα. Την έβαλα τη μουσική γιατί είδα εκεί πέρα ότι μπήκε στην εντατική το μηχάνημα. Οπότε έβαλα λίγο τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν. Παιδιά, δεν το κάνω εγώ. Μην βρίζετε εμένα. Συγγνώμη, δεν πειράζω κάτι. Μόνο του πέφτει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνουμε. Το ένα είναι να αφήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μας ξενερώσουν, δηλαδή του χρόνου τέτοιο καιρό που θα ξαναπαίξουμε στο Βόλο, ας πούμε, αν δεν πέσει ο Βόλος, να πούμε, τι να πάω ρε, εσύ πέρσι να πούμε, πήγα και μας έσφαξε ο Μπέος. Όχι. Οι λόγοι που πηγαίνουμε στον Ηρακλή και όχι στο ποδόσφαιρο γενικότερα είναι κοινωνικοί. Είναι κοινωνικοί γιατί. Μάλλον το γιατί το αφήνω, γιατί νομίζω το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Οι λόγοι που πηγαίνουμε στον Ηρακλή είναι κοινωνικοί. Δεν πρέπει να αφήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μας ξενερώσουν και να μας κάνουν έστω και ένα δευτερόλεπτο να φύγουμε μακριά από την ομάδα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, όπως έγραφε ένα μήνυμα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τι λένε αυτοί οι άνθρωποι για την ομάδα μας και πώς συμπεριφέρονται στην ομάδα μας. Αυτό τώρα που, γιατί μιλάμε για τον διαιτητή, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι αν εξαιρέσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ηρακλή και το Sky, όλοι οι υπόλοιποι, το Sky προφανώς για προφανείς λόγους, γιατί μας θέλει να πηγαίνουμε καλά για να έχει τηλεθέαση, όλοι οι υπόλοιποι κάνανε γαργάρα το γεγονός ότι ο επόπτης, ο οποίος έδωσε τον γκολ με το οποίο εμείς χάσαμε 3 βαθμούς, τον βγάλανε από μάτς του κυπέλου στο οποίο ήταν να παίξει. Τον πετάξαν έξω. Γιατί κρίθηκε πάρα πολύ κακή η διαιτησία του. Κρίθηκε ως ανεπαρκής. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αν γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της πόλης, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα γενικά, θα γινόταν ένας πανζουρλισμός. Εδώ περνάει σαν να είναι μια απλή Δευτέρα, όλα καλά κτλ. Επαναλαμβάνω ότι εμείς με αυτό το γκολ χάσαμε 3 βαθμούς. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αν αντιλαμβάνονται ακόμα και μέσα στον Ηρακλή. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει σαν Ηρακλής, και δεν μιλάω τώρα για τον κόσμο, μιλάω και για τους παίκτες αλλά κυρίως για τη διοίκηση, να κάνουμε τα πάντα όταν η ομάδα μας αξίζει να πάρει 3 βαθμούς να τους παίρνει. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει βίωμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο οι παράγοντες του Ηρακλή να ξεκινήσουν να ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά με αυτό το πράγμα. Και ποιο είναι αυτό το πράγμα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Στο μάτς του Κυπέλλου ο Μπέος βρισκόταν σε μία από τις κερκίδες όπου υπήρχαν και διάφοροι άλλοι άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς, ελάχιστοι μεν, ήταν και φίλοι του Ηρακλή ή διοικητικοί παράγοντες του Ηρακλή. Θα ήθελα να μάθω τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε μεταξύ Ματζάρη και Άλεξ στα κάγκελα του κηπέδου. Φίλε Λευτέρη, το χάσες, το είπαμε. Να ξέρεις. Το είπαμε Λευτέρη, το είπαμε στην αρχή. Μιλήσαμε ιταλικά ξηροκρίνης. Συνεννοηθήκαμε, πάντως να ξέρεις. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε ακριβώς και τι υπόθηκε. Λοιπόν, στο μάτς των Σερών, για να επιστρέψω, ο Μπέος καθόταν ανάμεσα από διάφορο άλλο κόσμο και ανάμεσα από δημοσιογράφους και ανάμεσα και από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια του Ηρακλή. Στο ημίχρονο λοιπόν του αγώνα ο Μπέος είπε τρία πράγματα. Σηκώθηκε όρθιος και είπε, ένα είναι μη μασάτε, θα πάτε καλά φέτος. Αυτό ήταν το ένα. Δεν ξέρω τώρα αυτό γιατί το είπε, αν προηγήθηκε κάτι. Το δεύτερο είναι, αμέσως μετά είπε ότι έδειξε τον κόσμο και είπε ότι αν δεν με διώχνατε με αυτόν τον κόσμο εγώ θα είχα πάρει 2 κύπελα, που πραγματικά μισώσεις, αλλά τέλος πάντων το αφήνω εδώ. Και το τρίτο που είπε, το οποίο ήταν πιο σημαντικό, πάω τώρα στα αποδυτήρια να γαμίσω τον Ντάουλα. Ντάουλας ήταν ο διαιτητής. Ο Μπέος λοιπόν κατέβηκε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο των Σερών, όπου ήμασταν γηπεδούχοι, και τώρα έκανε έρωτα με τον διαιτητή, του μίλησε απλά, φώναξε, δεν μπορώ να ξέρω τι είπε. Εγώ μεταφέρω αυτό που είπε ο Μπέος σε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Τώρα αν προέβησαν σε συνουσία, αν όλα αυτά, δεν ξέρω και δεν με αφορά το κρεβάτι του καθενός. Λοιπόν, το θέμα είναι, αυτό που με αφορά εμένα, είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο, σε ένα μάτς όπου η Ηρακλής ήταν ανύπαρκτος,
ανύπαρκτος, δεν υπήρχε Ηρακλής. Ο Ηρακλής και πάλι φωνάζει. Φωνάζει για ένα πέναλτι που δεν του έδωσαν, φωνάζει για κάποια, για κάποια πολλά φαλτσοσφυρίγματα τα οποία φέρνανε την ομάδα προς τα μέσα, προς την περιοχή, και γενικά φωνάζει. Δεν θα μιλήσω για το μάτς με την ΑΕΚ, το αφήνω τελείως στην άκρη, αν και θεωρώ ότι ίσως και εκεί υπήρξαν κάποια σφυρίγματα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι τελείως άλλη κατάσταση. Στο μάτς λοιπόν τώρα του Βόλου, πάλι ως διαμαγείας στο ημίχρονο, ο Μπέος εξαφανίστηκε. Μάθαμε από κάποιους ότι έψαχνε σε υψηλούς τόνους να μιλήσει, να αμαλώσει, δεν ξέρω με τι, να τσαμπουκαλευτεί σε άτομα της διοίκησης. Όπου δεν ξέρω τι έγινε, αν βρήκε, νομίζω ότι δεν βρήκε κάποιον, ή θελημένα δεν βρήκε κάποιον προφανώς. Αλλά κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι κατέβηκε στα αποδυτήρια, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Πάντως εξαφανίστηκε. Και πάλι είχαμε το ίδιο μοτίβο, δηλαδή τον Μπέο να πηγαίνει κάπου στο ημίχρονο, όπου είναι αυτό, να κάνει ό,τι κάνει, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής να αδικείται από την διαιτησία, και μάλιστα σε ένα μάτς που οι τρεις βαθμοί στο μέλλον μπορεί να θεωρηθούν, οι δύο βαθμοί μάλλον που χάσαμε, μπορεί να παίξουν κομβικό ρόλο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περνάει στον ΠΑΕ από την ΠΑΕ. Δεν μπορεί να περνάει στον ΠΑΕ. Δεν μπορεί να λέμε ότι παίζουμε στην Super League και να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι θα συμβούν αυτά που είναι ο ορισμός της Super League. Δηλαδή το να κατεβαίνει ένας παράγοντας, να μαλώνει με τον διαιτητή, να συσφάζει ο διαιτητής μετά, να πηγαίνει στο ημίχρονο, να τον απειλεί, να τον κάνει τώρα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ξέρουμε, και ένα μικρό παιδί ξέρει ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο ο Ηρακλής να προστατευτεί. Με έπιασε στο γήπεδο ένας φίλος, ο οποίος ήταν πραγματικά έξαλλος, και μου έλεγε ότι εγώ αυτό που θέλω είναι να πάμε να πιάσουμε τους ανθρώπους στην ΠΑΕ, να τους αγοράσουμε 50 κουστούμια 2 extra large και να πάμε να πάρουμε 50 συγχαρητήριους τύπους και να τους βάλουμε γύρω γύρω από την ομάδα, στα ποδητήρια, από εδώ από εκεί, έτσι ώστε να μην πλησιάζει κανένας και να μην πλήττει κανένας στα συμφέροντα του Ηρακλή. Πραγματικά ο κόσμος ήταν έξαλλος με αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθώ να εξηγήσω λίγο περίπου, και ελπίζω να μας ακούει κανένας από την ΠΑΕ, να εξηγήσω ποια είναι η φιλοσοφία του οπαδού. Η φιλοσοφία του οπαδού είναι εξής, ότι εγώ έχω μία διοίκηση. Έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Από τη στιγμή που έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, κοιμάμαι ήσυχος. Πάω στο γήπεδο μόνο για να φωνάξω, πάω στο γήπεδο για να συμπαρασταθώ στην ομάδα μου, πάω στο γήπεδο για να περάσω καλά, πάω στο γήπεδο για να δω την ομάδα μου να νικάει, πάω στο γήπεδο για να στηρίξω οικονομικά τη διοίκηση την οποία στηρίζω, πάω στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, για καλό σκοπό. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι μια διοίκηση δεν προστατεύει την ομάδα ή δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να την προστατεύσει την ομάδα, τότε αμέσως αρχίζεις και λες, πάω στο γήπεδο για να μπω ασπίδα στην ομάδα μου. Πάω στο γήπεδο και καταστρώνω ένα σχέδιο μέσα στο μυαλό μου για το πώς μπορώ να κάνω το διαιτητή να τρομοκρατηθεί περισσότερο από εμένα παρά από τον κάθε Μπέο. Πάω στο γήπεδο και πρέπει να δημιουργήσω συνθήκες ζούγκλας ώστε ο διαιτητής ή ο αντίπαλος παράγοντας ή ο αντίπαλος γενικότερα να μην μπορέσει να με αδικήσει, όπως γίνεται τέτοιο. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη διαδικασία σκέψης, τότε πραγματικά έχουμε κακά αποτελέσματα. Έχουμε πρόστιμα, έχουμε επεισόδια, έχουμε συλλήψεις, έχουμε μαλώματα, έχουμε. Προς το παρόν ο κόσμος είναι, όλος ο κόσμος όμως, από τον πιο ένθερμο μέχρι τον τελευταίο, ας πούμε λιγότερο ένθερμο, είναι ακόμα στο πρώτο στάδιο σκέψης, ότι ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ, γιατί έχω μια διοίκηση η οποία θα προστατεύσει την επένδυση, ας το πούμε έτσι, του Προέδρου, ή θα προστατεύσει την ομάδα μας. Λοιπόν, όταν φτάσουμε στο σημείο όμως αυτό το πράγμα να γυρίσει, να καταλάβουμε ότι για τον ΑΒ λόγο, όχι γιατί δεν θέλει, ούτε γιατί δεν μπορεί, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι έξω από τα κόζια, είναι οτιδήποτε, τότε μετά ο κόσμος μπαίνει σε ένα άλλο mood, και αυτό το mood δεν φέρνει θετική άβρα, δεν φέρνει θετικά αποτελέσματα, δεν φέρνει πράγματα τα οποία είναι θετικά, φέρνει μόνο αρνητικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το λέμε τώρα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι
Τώρα πρέπει να μιλήσουμε, τώρα πρέπει να γίνουν μεταγραφές, τώρα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα, γιατί η ομάδα δεν τραβάει. Και ακόμα το λέμε ότι η ομάδα μπορεί να έπαιξε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα μάτς, αλλά έπαιξε με μία από τις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Εάν θέλουμε να τα καθαρίζουμε αυτά τα μάτς εύκολα, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε στο πρώτο ημίχρονο ότι η ομάδα έχει μπει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και να είναι 0-2 στο 20. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για την ομάδα, γιατί έχουμε τη διαιτησία στη μέση. Οπότε δεν θα αναφερθούμε καθόλου. Αλλά πρέπει να αναφερθούμε όσον αφορά τη διοίκηση και να τους παρακινήσουμε και να τους παρακαλέσουμε να κάνουν τα πάντα ώστε αυτοί να προστατεύσουν την ομάδα. Γιατί εάν δημιουργηθεί κενό σε αυτή την προστασία της ομάδας, όπως έχουμε ξαναπεί, η φύση συχαίνεται το κενό και εκεί θα βγουν ζυζάνια και θα βγουν τα ζυζάνια της κερκίδας. Και τα ζυζάνια της κερκίδας, άμα βγουν, μετά δεν μπορείς να τα μαζέψεις εύκολα, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν μαζεύονται εύκολα. Είναι πολύ ζυζάνια τα ζυζάνια. Εγώ αυτό θέλω να πω και το αφήνω εδώ και το κλείνω εδώ. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο με τα μηνύματα γιατί έχουν έρθει πολλά. Ο George λέει. Κάτσε να πάω προς τα κάτω γιατί είναι κάτω το μήνυμά του. Καλησπέρα. Δεν ακούω την εκπομπή λόγω δουλειάς, αλλά θα την ακούσω μετά για να δω πόσο μπροστά είμαι. Στο θέμα μας τώρα, δώσαμε σαν κόσμος μια τεράστια απάντηση σε έναν προβληματισμό που είχαμε όλοι μας. Ο κόσμος επιτέλους μπήκε στην εξίσωση. Πάρα πολύ σωστός. Και χάρη σε αυτόν έτσι πήραμε βαθμό. Εάν η ομάδα έπαιζε μόνη της, θα χάναμε. Αυτή είναι η λύση. Ο κόσμος μπορεί και δίνει πλέον βαθμούς στην ομάδα, συμμετέχει στο παίξιμό της. Καβλώσαμε τους παίκτες σαν να έγινε πρώτη προπόνηση. Τους βοηθήσαμε γιατί πιστεύω ότι έτσι θα πάρουμε 10 βαθμούς τουλάχιστον που θα είναι χρήσιμοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ελπίζω να μπόρεσα να εκφράσω σκατά σε όλες τις δουλειές που εξαιτίας αυτών δεν μπορούμε να μιλάμε 24 ώρες για Ηρακλή, αλλά μπορούμε ευτυχώς να σκεφτόμαστε τον Ηρακλή. George, ακριβώς αυτό που είπες, ακριβώς αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε από τη σημερινή εκπομπή. Ότι πρέπει να το καταλάβει ότι ο κόσμος αυτός, όπως έλεγε και η Χάιδο μετά από ένα μάτσο στον Ατρόμητο, τρίτη αγωνιστική, ο Βαθμουλάκος. Λοιπόν, ο Βαθμουλάκος αυτός που βάλαμε στο σακούλι μας είναι του κόσμου. Και αν δεν ήταν ο Τσιμεντερίδης με τον Μπακαλιάρο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Μπακαλιάρος, ο τέτοιος, ο επόπτης, θα ήταν τρεις οι βαθμοί από τον κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα πρέπει να το πιστωθεί ο κάθε ένας που ήρθε στο Βόλο και να είναι πάρα μα πάρα πολύ υπερήφανος για τον εαυτό του. Και όσοι δεν ήρθαν στο Βόλο θα πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για τον κόσμο, για τον υπόλοιπο κόσμο του Ηρακλή και να το βάλουν σαν στόχο στον επόμενο HIPCZ Βόλο να έρθουν και αυτοί. Είναι τρομερά σημαντικό να αποδίδουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι και τα του Θεό το Θεό, όπως λέγεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και του ημίθιου το ημίθιο. Ο Γιώργος λέει. Κάτσε, γιατί είναι και λίγο τα ζώα μου αργά, George. Ας τα παίξουμε όλα στην έδρα του αντιπάλου μέχρι να γίνει το καφτατζόγλιο και να στρώσει η ομάδα και ό,τι πάρουμε από βαθμούς. Είναι και αυτό μια άποψη. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι και αυτό μια άποψη. Βέβαια, άμα φτάσουμε τώρα στο τέλος του πρώτου γύρου να έχουμε καμιά 12 βαθμούς, μετά θα έχουμε αλλά άστο καλύτερα. Να πάρουμε κανένα βαθμουλάκο και καλά είμαστε. Ο Στέλιος λέει. Έλα, υπάρχει ο Ψαραντώνης που είναι λολός και υπάρχει και ο δικός μας ο Τρελαλέξης που μας φτιάχνει και μας ανεβάζει. Αφού έφτασα σε αυτό το σημείο, κατάλαβα. Χρόνια σου πολλά, φίλε, να είσαι καλά, ρε Στέλιο. Πάντα χαρές. Δυστυχώς και με αγορασμένο διαρκείας και με αγορασμένο εισιτήριο στο Βόλο, δεν μπόρεσα να πάω να ενισχύσω τα αδέρφια μου. Χαιρετισμός από τον Κιανόλευκο Πολωνικό. Οχ, τώρα κάτσε, περίμενε. Σγκζέτσιν. Που ούτε να το πω μπορώ. Ούτε κι εγώ μπορώ. Επιστρέψαμε και κάνουμε τη διαφορά. Να σε καλά, ρε Στέλιο. Επίσης θέλω να πω ότι έφυγε φανταράκι ο γιος μου. Το σκέφτομαι, τον αγαπώ και θα πηγαίνω στο γήπεδο και για πάρτι του. Καλός πολίτης, χίλια χρόνια Ηρακλής. Να είναι καλά το παιδί. Αν και να ξέρεις, Στέλιο, υπάρχει και η λύση. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Δεν χρειάζεται το παιδί να φύγει, να πάει φαντάρος, τέτοια αυτά. Να μην τα λέμε, τέλος πάντων. Δεν επεκτείνομαι. Πάντως να περάσει καλά και γρήγορα το φανταρικό το παλικάρι σου. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Άλεξ από Κιανόλευκο, Άργος Οριστικό. Γεια σου, ρε Μίτσο. Σημαντικό επίσης να αναφερθεί πως ο επόπτης που μέτρησε τον γκολ του Βόλου, ενώ είχε οριστεί για μάτς κυπέλου, τον αφαίρεσαν. Μήπως τελικά βεβαιώθηκε πως δεν πέρασε η μπάλα ολόκληρη, αλλά οι δύο βαθμοί χάθηκαν. Παιδιά, εγώ να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη. Το πιστεύω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να το πω 100%. Μπορώ να το πω 99% γιατί έχω και ανώλευκα γυαλιά. Από αυτούς που λένε ότι ξέρεις κάτι, η μπάλα πέρασε. Υπάρχει ένας ο οποίος θα πόνταρε τη ζωή του σε αυτό το πράγμα, να είναι τόσο σίγουρος.
από αυτούς όλους που είναι κάτι ηλίθιοι που βγαίνουν στα Facebook και στα Facebook και σε αυτά όλα, πραγματικά υπάρχει ένας ο οποίος θα πόνταρε τη ζωή του στο ότι πέρασε μπάλα? Όχι. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε και εκείνη η κυρία Λαμπαδαρίου, όπως λεγόταν κτλ, κτλ, η αμφισβητούμενη φάση πηγαίνει υπέρ του αμυνόμενου. Το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Κλάπηκαν δύο βαθμοί. Κλάπηκαν δύο βαθμοί από τον Ηρακλή. Τι λέει, όπα, βάλε Δευτέρα, Άλεξ. Τι εννοείς? Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα. Νίκος Δένδιας, enter the chat. Παιδιά, να σου πω κάτι. Τώρα λέτε για το τέτοιο. Εντάξει, εγώ ανήκω σε μια γενιά όπου όλα τα παιδιά που ήμασταν μαζί στο λεωφορείο του Ηρακλή, μάλλον όλα τα παιδιά που ήμασταν μαζί στο γήπεδο, κανένας δεν είχε πάει φαντάρος. Τι να πω, ότι καλά έκανε και πήγε? Τι να πω, με συγχωρείτε, πρέπει να μου το επιτρέψετε αυτό το πράγμα. Είναι τα βιώματα που μιλάνε. Νίκος Δένδιας λέει, enter the chat. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που τώρα, γιατί με διακόπτω, επειδή δεν είναι εδώ ο Γιώργος να με διακόψει, διακόπτω μόνος μου τον εαυτό μου. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Λοιπόν, έλεγα ότι πραγματικά κλάπηκαν δύο βαθμοί, οι οποίοι δύο βαθμοί στο μέλλον μπορεί να στοιχήσουν για την πόλη στην Πολωνία, την ναι, άστο. Και εγώ κάποτε ήμουν στην Πολωνία, ήμουν σε μια πόλη που λεγόταν Ψέμισλ. Αλλά δεν, άμα την έβλεπε σε ταμπέλα, δεν μπορούσε να την πει. Τώρα αυτό ο φίλο μένει σε μια πόλη που λέγεται Σίγμα ζήτα κάπα ζήτα έψιλον τσιν. Πώς θα το πω αυτό το πράγμα? Ξέτσιν. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ο Δημήτρης λέει, 20 γεμάτα χρόνια με αυτά που τραβάμε. Κάτσε Δημήτρη να είχα. 20 χρόνια πολλά για χθες. Α, το είπαμε αυτό. 20 γεμάτα χρόνια με αυτά που τραβάμε, γιατί τόσα είναι από τον Επαλέ και τον Ερέρα. Οι 2000 στο Βόλο είναι τέλεια. Ποιοι 2000, 2,5. Γιατί 2000, 2,5. Μέχρι και το Σπόρ 24 έγραψε 2.500 κόσμους. Γιατί να το μικραίνουμε εμείς? Η ΠΑΕ ας έχει ένα ανεκτό 20 ευρώ εισιτήριο στα ματς για να γεμίσουμε το γήπεδό μας και να κάνουμε νέα ρακλάκια. Πολύ σωστό. Ιστερόγραφο. Αν και βλέπω το ματς από το πέταλο, ελπίζω του χρόνου να δοθεί κίνητρο αυτοί που κάθονται στη μη τηλεοπτική θύρα 7 να πάνε στην τηλεοπτική 13, γιατί στο τέλος οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Έτσι είναι. Και για τα 20 ευρώ, ναι. Ναι, θα πρέπει να το δει αυτό το πράγμα η ΠΑΕ. Κόψαμε 3.000 διαρκείας. Πολύ καλό νούμερο. Πάρα πολύ καλό νούμερο για τις τιμές που υπήρχαν. Οπότε η ΠΑΕ θα πρέπει να μεριμνήσει να βάλει κανένα 20 εισιτήριο. Και του χρόνου, δεν ξέρω τι θα είναι, τι θα γίνει, αλλά του χρόνου θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δοθούν κίνητρα ώστε να αρχίσει να γεμίζει η 13. Γιατί η 7, η οποία θα είναι γεμάτη φέτος, είναι μη τηλεοπτική, ενώ σε αντίθεση με τη 13 που είναι τηλεοπτικότατη. Και όπως χθες πριν ξεκινήσει το μάτς που ήταν γεμάτο το κομμάτι του πετάλου, το οποίο ήταν από εκεί που δεν φαίνεται η τηλεόραση, μιλήσαμε σε όλο τον κόσμο και τους είπαμε, παιδιά, αυτό που έχετε κάτσει όλοι, βέβαια έχει καμιά ώρα μέχρι να αρχίζει, δεν το δείχνει τηλεόραση. Αλλά από την άλλη που το δείχνει, να γεμίσουμε πρώτα εκείνο και μετά να απλωθούμε σε όλο. Και όντως έτσι έγινε και όντως έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί είμαστε στο 2026 και τα πάντα είναι εικόνα. Γκιντεμπορ, κοινωνία του θεάματος, καταστασιακή, τέτοια αυτά. Τα έχουμε πει, να μην τα ξαναλέμε. Αλέξη, δεν είναι δουλειά μας να αποδείξουμε ότι δεν ήταν γκολ, αλλά είναι υποχρέωσή τους να αποδείξουν ότι ήταν. Πολύ σωστός. Από τη στιγμή που δεν μπορούν, η φάση θεωρείται αμφισβητούμενη και κακώς μέτρησε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δεν μπορεί κανένας επόπτης να πείσει κανέναν στην Ελλάδα ότι αυτό το γκολ, ότι σε αυτό το γκολ που μέτρησε, η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Και ο λόγος είναι ότι ο επόπτης ήταν 3 μέτρα μακριά από τη γραμμή του out. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Εγώ δεν είδα τι ακριβώς έγινε, αλλά είδα ότι οι παίκτες του Βόλου δεν πολύ διαμαρτύρονταν και λέω, εντάξει, καλά είμαστε. Αλλά μετά όταν είδα το διαιτητή, λέω, εντάξει, λέω, τι καμίσαμε τώρα. Τέλος πάντων, ο Χόρχε λέει, για το Σάββατο Δευτέρα ισχύει μάλλον μέχρι Οκτώβριο που θα γίνει η πλατφόρμα συνδρομητική. Ούτως ή άλλως όλα τα εντός θα τα παίξουμε στο δεύτερο γύρο. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Καλά, αυτό πάλι. Όλα τα στραβά και τα ανάποδα σε εμάς. Να μην μπορείς να παίξεις ένα εντός. Τρελά πράγματα. Ο Νίκος λέει, στο πρώτο μάτς του Καφτατζόγλου, το Φεβρουάριο δηλαδή, θα γίνει χαμός. Καλησπέρα σας. Φίλε, το πρώτο μάτς του Καφτατζόγλου, να ξέρεις, πιστεύω ότι θα αναβληθεί λόγω χιονόπτωσης. Γράψ' το, στο λέω και θα το δεις. Πιστεύω ότι το πρώτο μάτς του Ηρακλή στο Καφτατζόγλου θα αναβληθεί λόγω χιονόπτωσης. Και τότε, άμα υπήρχαν Σπορ του Βορρά ή κάποια άλλη εφημερίδα, θα έβαζε πρωτοσέλιδο σαν τα χιόνια. Ο Νίκος λέει,
Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Φέτος θα είμαστε παντού κατά χιλιάδες. Και ανώλευκη λίτη. Να σε καλά, ρε Νίκο. Καλησπέρα. Στην, λέει ο Μάκης. Κάτσε να ανοίξει. Στην αλήτικη Κυριακή, πιο πολλοί σχολίασαν αν καπνίζει ο Ματσάρη και όχι αν ο Ηρακλής είχε τέτοια παρουσία κόσμου. Ούτε την κολάρα που βάλαμε, ούτε ότι ο υπόπτης ήταν δύο μέτρα πιο πίσω στον γκολ του κόλου. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Στην αθλητική Κυριακή του ενδιέφερε αν επιτρέπεται το κάπνισμα. Και ο Βαρούχας εκεί ότι απαγορεύει το κάπνισμα στον μπάκο και το κάνει άλλος ένας. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για βλαχιά. Μιλάμε για μια κατάσταση, ας πούμε, για μια φάση decadence τελείως. Με την κακή έννοια όμως. Μιλάμε, ρε παιδί μου, για κάτι το οποίο είναι προσπαθώ να βρω να πω κάτι για να μην πω αυτό που βλέπω. Δηλαδή, τι βλέπω? Βλέπω ότι ο Μπέος για ακόμα μια φορά έκανε το θαύμα του. Προσπαθώ να βρω ό,τι μαλακία άλλη μπορώ για να μην πω το προφανές. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήγα μετά σε ένα. Φεύγοντας από το γήπεδο, σταματήσαμε να βάλουμε βενζίνη. Και είναι ο άνθρωπος που βάζει βενζίνη και λέει: τι έγινε, παιδιά? Ο Μπέος πάλι το έκανε το θαύμα του. Όταν συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται καμία αθλητική Κυριακή να σε πείσει. Ή να σου πει τι ακριβώς έγινε. Ο κόσμος έχει σχηματίσει ήδη άποψη. Πίσω από κάθε κολακευτικό λόγο για το λαό κρύβονται 10 γαργάρες για την πραγματική εικόνα. Πίσω από κάθε συμπονητικό λόγο κρύβονται 10 δικαστικές απόψεις. Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Αυτά τα πράγματα υπάρχει βιβλίο, το Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση. Μπορείτε να το διαβάσετε. Που είναι δύο βιβλία. Ένα, το Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση, και εδώ και Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα υπάρχουν ότι εγώ προσπαθώ να δείξω ότι νοιάζομαι για. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έκανε ο Νταμπίζας. Προσπαθώ να δείξω ότι νοιάζομαι για την ομάδα σου. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει να πάει καλά ο Ηρακλής. Γιατί κοτσάρουνε και ένα. Γιατί είναι ιστορική ομάδα. Όχι, μαγκά. Ο Ηρακλής δεν είναι ιστορική ομάδα. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Άλλο ιστορική. Άλλο ιστορική και άλλο μεγάλη. Και ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλη γιατί έχει εκατοντάδες τίτλους. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα γιατί έχει εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς που τον ακολουθούν. Λοιπόν, πάει αυτό στην άκρη. Πίσω από αυτό λοιπόν που έλεγε ο Νταμπίζας, κρυβόταν μια βαθιά διχαστική προσπάθεια. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να δείξω σε εσάς ότι νοιάζομαι για το καλό του συλλόγου σας και στο σύλλογό σας, αντί για να τα βάλετε με το διαιτητή, βάλτε τα με το Ματσάρι, ο οποίος αποσυντώνησε τους παίκτες. Όχι, αδερφέ, δεν θα τα βάλω με το Ματσάρι γιατί αποσυντώνησε το παίκτη. Μπορεί να τα βάλω με το Ματσάρι γιατί, ξέρω εγώ, είπε αυτό το πράγμα που είπε στην ΑΕΚ περί μικρής ομάδας. Ναι, θα τα βάλω για αυτό το λόγο μαζί του. Δεν θα τα βάλω όμως για αυτό το πράγμα που μου λες. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Κακώς συζητάμε για αθλητική Κυριακή. Μόνο ήταρο. Έχεις δίκιο και πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε τη δική μας αθλητική Κυριακή. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε δύο ανθρώπους να κάνουν εδώ πέρα μία εκπομπή την Κυριακή το βράδυ, έτσι ώστε ο κόσμος να μην βλέπει αθλητική Κυριακή, να ακούει εδώ πέρα, να λέμε τις βλακίες μας, εν πάση περιπτώσει, να βγάλουμε ότι όλα τα γκολ που φάγαμε ήταν άκυρα και όλα τα γκολ που βάλανε μετρούσανε. Πολύ ωραία, αντικειμενικότατα, να ξέρουμε τι λέμε, τι κάνουμε, να έχουμε μία αυτό. Τι δίνουμε, τι παίρνουμε, όλα. Ο Πασχάλης λέει, κάτσε για να ανοίξει. Πασχάλη, ανοίγει τόσο γρήγορα όσο μιλάς, να ξέρεις. Τις αναλύσεις περί διαιτησίας στις εκπομπές θα τις ζήλευε και ο Ροσκόλνικοφ του Ντοστογεύσκη. Ο Ματσάρη, αν τις άκουσε, θα καταλάβει έστω στο ελάχιστο γιατί νιώθουν οι οπαδοί του Ηρακλή σαν τον Γιώζεφ του Κάφκα τόσα χρόνια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μίλησε στην ψυχή αυτής της εκπομπής. Ο Θωμάς λέει, αν δεν βλάψουν και υπονομεύσουν τον Ηρακλή που τώρα, άμα το φεύγει και πάνω πηγαίνει. Αν δεν βλάψουν και υπονομεύσουν τον Ηρακλή που τώρα είναι αδύναμος και δεν αποτελεί απειλή, πότε θα τον βλάψουν? Όταν δυναμώσει και απειλεί πραγματικά τα κεκτημένα τους? Θωμά, αυτό που κανένας από αυτούς δεν καταλαβαίνει είναι ότι όσο αυτοί οι άνθρωποι στέλνουν τσιμεντερίδιδες και μπακαλιάρους να μας κάνουν, όσο μας βάζουν Σάββατα, όσο μας ηρωνεύονται στην τηλεόραση κτλ, κτλ, ότι η πάστα των οπαδών του Ηρακλή είναι τέτοια που είμαστε λίγο βλαμμένοι, που εμείς τόσο πιο πολύ δυνόμαστε με την ομάδα μας. Όταν όλο το σύμπαν γύρω σου σου λέει ξεκόλα από τον Ηρακλή, άστον, τελείωσε, πάει, πέθανε, εμείς τόσο περισσότερο δυνόμαστε με αυτή την ομάδα. Με κάτι διαφορετικό, με μια αγάπη πολύ πολύ πολύ πιο δυνατή από αυτή την αγάπη που δημιουργείται επειδή μια ομάδα πάει καλά ή επειδή έχει κάποιον καλό παίκτη. Αυτό το πράγμα δεν έχουν καταλάβει, ότι εμάς αυτό το πράγμα είναι το βούτυρο στο ψωμάκι μας.
Εμάς αυτό το πράγμα είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Δηλαδή, αν ξαφνικά αρχίζανε και ήτανε, μάλλον θα πω ένα παράδειγμα. Ένας φίλος πήγε στην Ολλανδία. Συγκεκριμένος φίλος. Αυτός ο φίλος, η κοπέλα του, δούλευε σε μία πιτσαρία. Όλα τα χρόνια εδώ στην Ελλάδα βρίζαμε και λέγαμε τα αφεντικά που μας αυτό μας εκμεταλλεύονται και τι λεφτά παίρνουμε και ντροπή και το ένα και το άλλο και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνω 800 ευρώ κτλ. Πήγανε λοιπόν αυτό το ζευγάρι, μετανάστευσαν στην Ολλανδία και πήγε η κοπέλα στην πιτσαρία να δουλέψει. Μετά από 3 μήνες που η κοπέλα δούλευε σαν Ελληνίδα, δηλαδή σαν σκυλή έβγαζε δουλειά για 3 άτομα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε για 3. Καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και ίσως, εντάξει, δεν θα πω για τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί σίγουρα υπάρχει πολύ χειρότερα. Στους 3 μήνες λοιπόν, το αφεντικό της κοπέλας της έστειλε ένα email ότι ξέρεις κάτι, η δουλειά που κάνεις είναι για 2 άτομα ή για 3 άτομα. Σε παρακαλώ, στείλε μου ένα email και ζήτα μου αύξηση τόσα χρήματα. Αυτό για έναν οπαδό άλλης ομάδας θα ήταν κάτι καταπληκτικό. Ο δικός μας φίλος λοιπόν και συνοπαδός τρελάθηκε, εκνευρίστηκε, κόντεψε να σπάσει όλο το σπίτι. Άρχισε να σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν όλοι αυτοί οι λόγοι που για 40 χρόνια τον έκαναν να βρίζει τα αφεντικά, να καταργέται, να λέει τέτοιο και αυτό και το ένα και το άλλο. Χάλασε η κοσμοθεωρία του. Έτσι είναι ο οπαδός του Ηρακλή. Ένας νορμάλ άνθρωπος θα έλεγε πω τι πολιτισμός Θεέ μου, τι ωραία είναι εδώ, τι τέλεια που είμαστε, μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλές εργασιακές συνθήκες κτλ. Όχι. Όχι. Στον Ηρακλειδέα δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Ο Ηρακλειδέας θέλει το αφεντικό να είναι κακός για να έχω κάποιον να βρίζω, να κάνω να ράνω, να είναι το αντίθετο. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβετε. Είναι η ιδιοσυγκρασία σας. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει για τον εαυτό σας, αλλά το βράδυ πριν κοιμηθείτε, σκεφτείτε λίγο τι κάνατε μέσα στη μέρα και θα δείτε τον εαυτό σας να κάνει κάτι τέτοιο πολλές φορές. Αυτά σε σχέση με τα εργασιακά. Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα λοιπόν. Ο Χρήστος λέει: εδώ που τα λέμε, φταίει και ο Ματζάρη. Κάτσε να ανοίξει και το μήνυμα. Εδώ που τα λέμε, φταίει και ο Ματζάρη. Πού πας με Άικος Τυρκουάζ.

να είμαστε αντικειμενικοί. Που είμαι σίγουρος ότι το κάνετε ήδη. Ο Γιώργος λέει: Άλεξ, την Κυριακή έκατσα και είδα όλες τις αθλητικές εκπομπές για να ακούσω τι θα πούνε για τον γκολ. Βάζω open όταν είναι το σήμα που ξεκινάει η εκπομπή. Έχει όλα τα σήματα των ομάδων της Super League εκτός από το δικό μας. Μήπως να κάνουμε κανένα τηλεφώνημα όλοι μαζί, γιατί παίζουν με τα νεύρα μας. Όλοι Ηρακλείς στο θάνατο. Όχι, Γιώργο. Όχι. Άστους έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Άστους να μην βγάζουν τίποτα, να μην λένε τίποτα. Να μην βάζουν καν το σήμα μας. Χίλιες φορές έτσι. Χίλιες φορές έτσι. Άστους έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα αναγκαστούν από την παρουσία μας στα γήπεδα σε λίγο καιρό να μας γλύφουν. Εκεί που φτύνανε, εκεί θα γλύφουν. Σας το λέω και να το ξέρετε. Αρκεί να συνεχίσουμε να παρουσιαζόμαστε, να σκάμε σε όλα τα γήπεδα έτσι όπως έχουμε κάνει στα τρία πρώτα επίσημα μάτς. Βέβαια, η Τρίπολη είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε τέτοια σκασιά γιατί είναι Δευτέρα. Θα προσπαθήσουμε όμως, πάλι θα πάει κόσμος, πάλι θα κατέβει κόσμος. Βράσε μπάλα λέει κάθε Κυριακή στις 10. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, μην παρεξηγήσετε να πούμε. Εδώ τώρα άλλο πράγμα εννοούσα. Να είναι τηλεοπτική εκπομπή, δηλαδή να κόβετε, να ράβετε φάσεις και τέτοια. Μην τρελαίνεστε. Στις επόμενες εκπομπές τους λέει θα βγάλουν. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Ματσάρη επηρεάζει την κλιματική αλλαγή. Στις επόμενες εκπομπές τους θα βγάλουν και οικολόγο. Φάντως, παιδιά, τώρα μεταξύ μας βρωμάει πάρα πολύ το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Καλησπέρα από την Κιανόλευκη Δράμα. Μια Δράμα πιο δυνατή και οργανωμένη από ποτέ. Παρουσία Φιλαδέλφια και 15 πλάσα άτομα ήμασταν Βόλο. Παιδιά, μπράβο. Μπράβο, μακάρι κάθε πόλη να μπορέσει να κάνει έναν πυρήνα ανθρώπων και να κατεβάζει κόσμο σε εκδρομές και στο Καφτατζόγλιο, αλλά κυρίως σε εκδρομές. Είμαστε άρρωστοι με τον Ηρακλή. Έπιασα τον εαυτό μου να μην θέλει να τελειώσει το μάτς με την ΑΕΚ για να δω όσο γίνεται παραπάνω Ηρακλή. Καλά, την ΑΕΚ, φίλε, χάναμε 4-0. Εγώ παρακαλούσα να τελειώσει, μην φάμε και 5. Είχες δίκιο για την εικόνα. Εικόνα παντού και διαδίκτυο. Σωστό. Στο τέλος του αγώνα, τι σε είπε ο Ματσάρη, τον είδα τρελαμένο τον coach. Άσε τι μου είπε αυτός, τον είπα εγώ. Τα είπα στην αρχή της εκπομπής, τώρα μην τα ξαναπούμε. Γιατί εντάξει, εγώ δεν τον κρίνω τον Ματσάρη σαν προπονητή, γιατί έχουμε ψηφιστεί και η πιο άμπαλη εκπομπή του πλανήτη. Αλλά τον κρίνω για αυτά εδώ που είπε για το αν είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής. Αυτό το πράγμα από μένα δεν είναι απαράδεκτο. Αλλά δεν φταίει εξ ολοκλήρου αυτός. Φταίει γενικά η όλη κατάσταση η οποία είναι, να το πω λίγο, μυστήρια μέσα στην ΠΑΕ και δεν υπάρχουν αυτές οι δομές οι οποίες θα δίνουν την, πώς το λένε, θα μπορούν να μεταδίδουν στους παίκτες και στους προπονητές να καταλάβουν σε ποια ομάδα ήρθαν. Λοιπόν, είναι 7:25. Θα στείλω ένα μήνυμα στον Γιώργο γιατί υποσχέθηκε τηλεφωνική παρέμβαση. Γιατί έτσι λίγο χθες που τα πάμε γρήγορα στο τηλέφωνο, κάτσε να το πω, βγες ρε παιδί μου στο τηλέφωνο. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι στέλνετε μήνυμα στο Messenger και στο Instagram, στέλνετε μήνυμα και στο YouTube, εδώ τα ψηλοδιαβάζουμε σήμερα, δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Και περιμένουμε τώρα να βγει και ο Γιώργος σιγά σιγά, έτσι να μας πει λίγο περίπου. Το τηλέφωνο τώρα δεν θυμάμαι να το πω, αλλά πού θα πάει, κάπου θα το βρω, κάπου θα είναι εδώ γραμμένο. Το ψάχνω εγώ. Ένα περίεργο νούμερο ήτανε, αλλά δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν έχει τόσο σημασία, θα το βρει ο Γιώργος. Λοιπόν, αν μπορεί κανένας να μας στείλει το νούμερο του ραδιοφώνου, θα ήμουν πολύ υπόχρεος. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πιάνει το παράπονο. Και εμένα με πιάνει το παράπονο, γιατί είχε υποσχεθεί ότι θα βγει. Τέλος πάντων, αν θέλει, βγει και κανένας άλλος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε να πούμε πολλά, θεωρώ. Ναι. Αν μπορεί κάποιος, παιδιά, να στείλει το τηλέφωνο του σταθμού, θα σας ήμουν υπόχρεος. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το συγκρατήσω, είναι περίεργο. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στα τηλέφωνα και τα λοιπά, να πούμε σήμερα 23-17 ξεκινάει, νομίζω, και εγώ έτσι νομίζω, αλλά φοβάμαι να το πω. 23-17 κάτι. Λοιπόν, σήμερα παίξαμε φιλικό με το σωματείο του Άρεος στο μπάσκετ και κοίτα να δεις, κερδίσαμε. Εγώ θέλω να σας πω και να το ξέρετε αυτό το πράγμα, και το λέω με... λοιπόν, 23, εσύ είσαι μέλος, λέει, όχι, κλώζ. 23-17-00-38-58. Μπράβο, ρε Βασίλη. 23-17-00-38-58. Πάρτε να βγείτε να τα πείτε.

0: Να. Και αυτό. Λοιπόν, παίξαμε το σωματείο του Άρος και κερδίσαμε. Θέλω να σας πω ότι φέτος η δουλειά που γίνεται στο μπάσκετ είναι πολύ καλή. Είναι δουλειά Λούκιτς και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα από πέρσι. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι είναι λίγο, όχι απογοητευτικό, αλλά έχει ένα ξενέρωμα το μπάσκετ, γιατί οι δύο ομάδες που είχαν εκατομμυριούχους, δισεκατομμυριούχους και κάνουν ομαδάρες, ξαφνικά γίνανε τέσσερις. Και καλώς ή κακώς, οι δύο ομάδες από τις τέσσερις είναι μέσα στην πόλη μας. Ομάδες τις οποίες έχουμε συνηθίσει να τις κοντράρουμε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και παντού. Οπότε, παιδιά, αυτό δεν έχει να κάνει όμως με εμάς. Αυτό έτυχε. Ναι, θα θέλαμε όλοι να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος εδώ στην πόλη για τους γνωστούς ευνόητους λόγους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τη δική μας την ομάδα εκτεθειμένη, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να κάνει το budget που κάνουν οι δίπλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την ομάδα μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ιβανόφιο να έχει την εικόνα που είχε πέρσι. Αυτό θέλω να το πω από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν προλάβαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος δεν έχει πάρει ακόμα διαρκείας και μπορεί να πάρει. Ο σύνδεσμος έχει κράνος και για τα διαρκείας του μπάσκετ, γιατί για αυτά είναι λίγο τσιμπημένα φέτος. Θα έχουμε τα ευρωπαϊκά. Πολύ ωραία διοργάνωση. Ψιλοεύκολος όμιλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με ρωτάει ένας φίλος τι θέση πιστεύω ότι θα βγούμε. Τώρα δεν ξέρω να μιλάς για τον μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι θέση θα βγούμε. Ελπίζω να μην κινδυνεύσουμε. Δεν έχω ακόμα καλή άποψη για την ομάδα. Δεν είμαι χαρούμενος, δεν είμαι άνετος. Γι' αυτό και μιλάω για τους δύο βαθμούς που χάσαμε. Ελπίζω η ομάδα και οι κινήσεις που θα κάνει ο Μονοβασιώτης να αλλάξουν πάρα πολύ την εικόνα. Ήδη βλέπουμε κάποια βήματα μπροστά. Αν με ρωτάς για τον μπάσκετ, δεν ξέρω, παιδιά, τι θέση θα τερματίσουμε. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι πολύ πολύ πολύ καλύτερη από πέρσι και θα μπορέσουμε να δούμε πολύ πιο ωραία μάτς. Αχιλλέας λέει, κάτσε να ανοίξει. Τόσα χρόνια δεν λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης κοινωνίας. Πάρτο. Τόσα χρόνια στα δικαστήρια που μας τρέχαν ήμασταν ένοχοι μέχρι να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι. Τώρα θα είναι όλα γκολ μέχρι να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είναι. Σωστός. Σωστός ο Αχιλλέας. Έτσι ακριβώς είναι. Τι νομίζατε. 23-17-00-38-58. Πάρτε κανένα τηλέφωνο, να σχολιάσουμε τη Σιμεντερίδη. Και ο Χρήστος το στέλνει, και ο Γιάννης το στέλνει, και ο Βασίλης το στέλνει. Τι ωραία που ήταν στο Βόλο με τόσο κόσμο. Τι ωραία που ήταν στο Βόλο με τόσο. Με τόσο Ηρακλή. Παιδιά, όντως ήταν πάρα πολύ ωραία στο Βόλο. Ήταν πολύ ωραία εικόνα στα τσιπουράδικα, κόσμο αραχτός με τις μπλε φανέλες. Μη λέτε άλλο για συνομιλία μεταξύ Αλέξη και Ματσάρη. Θα λένε από γνωστό ΜΜΕ που παραπέμπει σε ΜΜΜΗ, υπόγειο με σιδηρόδρομο. Σύγχυση στον Ηρακλή, Ματσάρη, βίες φιλάθλων. Άδειο του Καφτατζόγλου με Ατρόμητο. Όντως. Είναι ικανοί να το πάρουν αυτό και να πούνε ότι δέχτηκε φραστική επίθεση ο Ματσάρη. Ή μάλλον όχι, σεξιστική επίθεση. Μπορεί και αυτό να το πούνε. Να κάνω ένα μικρό παράπονο. Όσοι είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε σε έναν αγώνα, να παίρνουμε εισιτήριο όσο πιο νωρίς στην προπόληση για να παρακινείτε και αυτούς που αμφιταλαντεύονται. Όλοι παντού. Αδερφέ, αυτό που λες είναι το ιδανικό. Αλλά εδώ φτάσαμε πάλι να είναι έξω από την πόρτα και να μην έχει εισιτήριο ο κόσμος, ειδικά κάποιοι άνθρωποι έτσι μεγάλη ηλικία ή κάποιοι άλλοι κύριοι οι οποίοι ήταν τύφλα σουρωμένοι και παίρναν τη γυναίκα του τηλέφωνο να του πει το Taxisnet κτλ. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Θέλει λίγο πολιτισμό, παιδιά. Πλέον είμαστε να πούμε στο GovGR, είμαστε λίγο στο τέτοιο. Δεν μπορεί, δεν είναι όπως παλιά. Έχω το χαρτάκι, το ξέχασα αυτά. Όχι, πέτα το από πάνω κτλ. Μη μου το σκίσεις κτλ. Και πέτα το από πάνω. Θέλει λίγο πολιτισμό. Στο Ιβανόφιο πας για τη φάση. Τελεία και παύλα. Έτσι όπως είναι το μπάσκετ, τι διαφορά έχει το 5ος, 6ος, 7ος, τίποτα. Άντε να πάρεις το πρωτάθλημα, το κύπελλο, οκ. Αλλά όλα τα άλλα μέχρι 7 είναι ψηλοαδιάφορο. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Αλλά η φάση όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς για εμάς, δυστυχώς για αυτούς, όσα δισεκατομμύρια και να ρίξουν, φάση Ιβανόφιο δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Γιατί το Ιβανόφιο, η φάση του Ιβανόφιου για να δημιουργηθεί θέλει ψυχή και καρδιά. Η ψυχή και η καρδιά δεν αγοράζονται. Η ψυχή και η καρδιά φτιάχνονται, γαλουχούνται, καλλιεργούνται. Όχι, μόνο τελευταία στιγμή και μόνο στα διαζώματα. Δεν θα μας χαλάσετε τις συνήθειές μας, κύριοι νεοταξίτες. Σωστός. Παιδιά, όλοι διάζωμα. Όλοι διάζωμα. Απίστευτο. Αυτό ότι βρήκατε και διάζωμα στο Βόλο. Να πάτε να κάτσετε πάνω-πάνω, δεν το περίμενα. Ο Γιώργος λέει: δεν ξενερώνουμε ποτέ και ο εκατομμυριούχος Τράκης προσκύνησε στο ξύλινο πέρσι ήρα ως το τέλος. Εννοείται, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Εμείς θέλουμε να έρχονται εδώ και να πιστεύουν ότι θα περάσουν μόνο με τα εκατομμύρια τους, να φτύνουν αίμα για να κερδίσουν και μετά οι καλοπληρωμένοι παίκτες τους, βλέπετε αηροί πέρσι στον ΠΑΟΚ, να λένε πω πω τι ατμόσφαιρα ήταν αυτή. Για αυτό το πράγμα ζούμε μέχρι να βρούμε κι εμείς ένα δισεκατομμυρίουχο. Να το ξέρετε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το Σόρια που φόρεσε πρώτη φορά το περιβραχιόνιο και ήταν συγκινητικός με την απόδοσή του, αλλά και τις δηλώσεις του που μίλησε το μεγαλείο της φανέλας του Ηρακλή. Δεν τον είδα, φίλε, εγώ το Σόρια, γενικά δεν είδα το μάτς, και ούτε άκουσα τις δηλώσεις, αλλά του δίνουμε συγχαρητήρια γιατί εμπιστεύομαι ότι πρέπει να έπαιξε και καλά και να τα είπε και καλά. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα. Βρήκα το τηλέφωνο του ραδιοφώνου. Πού μπορώ να πάρω να σου το πω? Πάρε τηλέφωνο στο ΓΣ, μέσα εδώ στα γραφεία. Θα απαντήσει η γραμματεία και πες να έρθει να μας πει το τηλέφωνο για να μας το πεις. Ο Χόρχε λέει: επειδή δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο, θέλω να σχολιάσουμε. Έργα μου, το φεύγει προς τα πάνω. Επειδή δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο, θέλουμε να σχολιάσουμε το αντιρακλίδικο VAR που μας έχει 2-2 σε αποφάσεις κατά μας. Πόσο Ηρακλής στιγμές και αυτές. Παιδιά, πάρετε το χαμπάρι. Η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο έχει φτιαχτεί για να πολεμάει τον Ηρακλή. Εξορισμού, τέλος, να το ξέρετε. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε φάση από το VAR ποτέ. Ποτέ, ποτέ, να το ξέρετε. Τελειωμένο αυτό το πράγμα. Η τεχνολογία είναι αντιρακλής. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λύσεις και να κινούμαστε σε... πώς το λένε, σε τακτικές του Una Bomber. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά. Ήταν ένας κύριος στην Αμερική, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος την είδε πάρα πολύ άσχημα με την τεχνολογία, τρελάθηκε. Θεώρησε ότι η τεχνολογία θα καταστρέψει, ρε παιδί μου, την ελευθεριότητα, πώς λέμε, γηπεδότητα του ανθρώπου, και πήγε και κλείστηκε σε μια καλύβα, σε ένα δάσος, σε ένα βουνό. Κάψαν αυτές εκεί που ήταν ο MacGyver και άρχισε να στέλνει κάτι γράμματα, φακέλους, βόμβες σε όλες τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες, πώς το λένε, οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες κτλ. Έτσι μας βλέπω, σε καμιά καλύβα μέσα να προσπαθούμε να κόψουμε εισιτήριο μέσω του Gov. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: λάθος αυτό. Κάτσε να ανοίξει, Άγγελε, περίμενε. Λάθος αυτό. Και μετά πάλι μέχρι να βρούμε ένα εκατομμύριο. Λάθος αυτό, κρατάω σημειώσεις. Και μετά πάλι να βρούμε έναν εκατομμυριούχο. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Αν ήταν για ομάδα του Rich 4 η φάση, θα κατέβαζαν εκείνη την ώρα το last update του software για να δουν αν η μπάλα πέρασε. Καλά, εννοείται, εσύ, πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Δεν θα είχε κατέβει. Τι να σου πω τώρα, άστο, δεν φαντάζεσαι τι είχε γίνει. Το μανιφέστο του Una Bomber, ωραίο βιβλίο, διαβάστε το. Όντως, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Και ταιριάζει Γάντι στον Ηρακλειδέα φίλαθλο, ο οποίος αρνείται πεισματικά να εξελιχθεί και να μπει σε αυτά τα καλούπια του GovGR, χάραγμα, τσιπάκι, διαδώστε κτλ. Ένα θαυμαστικό. Η τεχνολογία είναι καλή μέχρι τα ψυγεία για να βάζουμε μέσα τις μπύρες. Σωστός. Μπέο μυρωδιά, δεν μας άφησες να παρκάρουμε στο άδειο πάρκινγκ έναντι του γηπέδου και μας πουλούσες μπύρες άνευ. Ευτυχώς που είχαμε πιει τσίπουρα νωρίτερα. Ευτυχώς που είχαμε πιει τσίπουρα νωρίτερα, αλλά μετά ήρθαν οι άλλοι και δεν θυμόντουσαν τον κωδικό και δεν θέλαν να πάρουν τη γυναίκα τους γιατί θα καταλάβαινε ότι είναι τύφλα και θα μαλώνανε μετά. Είχαμε πολλά, ήταν πολλά τα ζητήματα. Ο Δημήτρης λέει: ζηλεύω το Παγκρίτιο που έχει 10.000 κόσμο και φαίνονται. Ζηλεύω το Παγκρίτιο που έχει 10.000 κόσμο και φαίνονται για 10.000 γιατί δεν έχει διαζώματα. Φιλέ, να σου πω όμως κάτι. Θέλω να δεις το Παγκρίτιο, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά θέλω να παρατηρήσεις κάτι. Θέλω να παρατηρήσεις πώς είναι οι κερκίδες από κόσμο οι οποίες δεν τις δείχνει η κάμερα. Θες να σου πω εγώ? Είναι ή κλειστές ή δεν πάει κανένας. Ένα από τα δύο. Προφανώς είναι κλειστές. Οι κερκίδες δηλαδή του πετάλου που είναι από τη μεριά της κάμερας, δηλαδή η δική μας 7-8, είναι κλειστή. Δεν έχει με σιγάρι, με τρόμαξες, ρε. Συγγνώμη. Μαλάκα, πώς μπαίνεις έτσι? Μαλάκα, θα σου δώσω κάνα μπουκάλι στο κεφάλι. Μαλάκα, με τρόμαξε, ρε ηλίθιε. Τι γενέθλια, ρε?
1: Γιορτή.
0: Ναι. Γιορτή, εντάξει, τώρα αυτά ξέρεις.
1: Είναι.
0: Πω, μαλάκα, με κοψοχόλιασες. Πώς μπαίνεις έτσι, ρε μαλάκα? Τι είσαι να πούμε? Με να μπει σαν άνθρωπος. Να μπει, βγες και ξαναμπες σαν άνθρωπος. Για να ακούσω. Πάλι σαν μαλάκας μπήκες. Βγες και ξαναμπες. Να μάθεις να μπαίνεις. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? 7:34.
1: Φίλε μου, μπορείς να κλείσεις λίγο νωρίτερα για να φτιάξουμε το θέμα με τον τύπ?
0: Πουσου ρε, ορίστε. Κλείνουν τον ΟΤΕ. Τα τροκτικά του Μαρκάκου. Και με τρόμαξες.
1: Με ποιον μια ζωή πίσω από τον πάγκο?
0: Με εκείνον του ματσάρι τον... Ναι, ναι, ναι, έχετε το ίδιο μανιτάρι πάνω στο κεφάλι. Όχι, δεν ήταν για να χτυπήσει την πόρτα, αλλά μπήκε σαν. Δεν ξέρω, κατατρόμαξα. Απίστευτα πράγματα. Τι λέγαμε? Α, ναι, για το Παγκρίτιο λέγαμε ότι έχει 10.000 κόσμο και δεν πάει κανένας να κάτσει εκεί που δεν δείχνει η κάμερα. Κανένας. Ούτε κάθονται στα διαζώματα. Μπράβο. Στα Φασέικα λέει τα φεστιβάλ που πάει δεν έχει πόρτες. Ο Πασχάλης λέει: θάνατος στο VAR και στα data centers. Ο θείος Τέντ είχε δίκιο. Εμπρός για έναν κιανόλευκο αναρχοπριμιτιβιστικό πυρήνα. Εντάξει. Μπήκαμε στα. Τώρα μιλάμε για ένα μπόμπερ. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Ναι. Τέντ Καζίνσκι και τέτοια, τα ξέρεις αυτά?
1: Το
0: Τέντ Καζίνσκι
1: το ξέρω.
0: Αυτά, ναι. Τώρα είπαμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε ενάντια.
1: Πασχάλη τον έχω μάθει.
0: Αλήθεια? Ναι, να διαβάζεις, και είναι και ένα βιβλίο, το Μανιφέστο του Ναμπόμπερ, είναι πολύ ωραίο. Και μπήκαμε σε όλα αυτά ότι, ρε παιδί μου, η τεχνολογία μέσω του VAR πολεμάει τον Ηρακλή. Δηλαδή έχουμε δύο.
1: Δεδομένο.
0: Δεδομένο, φυσικά είναι εδώ. Διαδώστε, διαδώστε.
1: Η τεχνολογία βρίσκουν νέους τρόπους να πολεμάει τον
0: Ηρακλή. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε. Τελευταία εκπομπή παρουσίαση του βιβλίου. 23-10-52-10-10. Ο Δημήτρης λέει: γι' αυτό θέλω αυτή. Που κάθονται στην 7 να πάνε στη 13 και να βάλουμε plexiglass στο διάζωμα οριζόντια για να μην βλέπει όποιος κάθεται εκεί. Σωστός. Μπορεί να είναι στα χρώματα του Ηρακλή ή και χορηγού. Το βασικό είναι όσοι κάθονται στην 7 να πάνε στη 13 και για να γίνει αυτό πρέπει να δοθούν τα οικονομικά κίνητρα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή για να διορθωθεί εδώ το πρόβλημα που υπάρχει. Το βρήκες? Εντάξει. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσουμε. Τώρα είμαι σίγουρος ότι με το που κλείσουμε την εκπομπή θα πάρει τηλέφωνο ο Γιώργος, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Ήμουν άρρωστος με πυρετό πριν τον αγώνα με το Βόλο και μόλις βγήκα ήμουν περδίκη. Πάλεψα την αρρώστια. Δεν σου πω, θα είναι ο Γιώργος.
1: Πάρω.
0: Να το πάρω.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Είσαι στον αέρα?
0: Είσαι στον αέρα, ναι.
2: Εσύ είσαι?
0: Και εγώ είμαι, ναι, είμαστε και οι δύο στον αέρα.
2: Α, είμαστε στον αέρα.
0: Δεν σου είπα εγώ ότι με το που πούμε ότι κλείνει η εκπομπή, γιατί ο Μαρκάκος εδώ θέλει να φτιάξει τα μικρόφωνα, θα βγεις.
2: Ναι.
0: Ήμουν σίγουρος.
2: Λοιπόν, ωραία, ξεχάστηκα να πω. Εγώ νόμιζα έχουμε 8, 7 με 9 να πούμε. Και λέω εντάξει, θα βγω στο δεύτερο μέρος. Γιατί τώρα είμαι με έναν Ιταλό εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για το Βατζάρι να πούμε, να βγάλουμε μια συνεννόηση.
0: Τι λέτε, τι είπατε?
2: Μόλις ξεκίνησα να το πω για το Βατζάρι για να βγω ενημερωμένος. Και μου λέει ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω. Τι λέω, δεν τον ξέρεις? Υπάρχει ποτάσμα άνθρωπος με την Νάπολη. Λέει ποιος είναι, να τον δω, λέει, ξέρω. Εγώ ψάχνω να βρω φωτογραφία και βλέπω εκπομπή. Όχι, είναι, λέει, το ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι 6 με 8 και όχι 7 με 9. Και τον άφησε στη μέση. Γιατί θα μου τα πει και αναλυτικά. Θα πούμε στην άλλη εκπομπή να πούμε μετά. Τι λέει?
0: Τι να πει, όλα καλά?
2: Όλα καλά.
0: Ναι, τώρα φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι η τεχνολογία κυνηγάει τον Ηρακλή. Ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απόφαση του VAR η οποία να δικαιώνει την ομάδα μας. Είναι όλα εναντίον μας. Και καταλήξαμε στο ότι τελικά θα απομονωθούμε σε κάποια δάση και θα στέλνουμε δέματα βόμβες στα data centers και σε διάφορους τεχνολογικούς ομίλους. Εκεί έχουμε καταλήξει. Μία μέρα έλλειψης, κατά τα κάνουμε.
2: Λοιπόν, εγώ πάντως είμαι πολύ ευχαριστημένος καταρχήν.
0: Ναι.
2: Γιατί άκουσα το Βαρούχα.
0: Όπα.
2: Ναι, άκουσα το Βαρούχα. Και τα βρήκε όλα εντάξει. Και λέω, άρα πάμε καλά. Δηλαδή υπάρχει σύστημα.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή λάθη, ξέρω εγώ και τέτοια. Για να υπάρχει τέτοια αγαστή συμφωνία, υπάρχει σύστημα. Γίνεται κάτι οργανωμένο στην Ελλάδα, να πω. Λοιπόν, άρα έχουμε απόλυτο δίκιο που διαμαρτυρόμαστε.
0: Σωστό.
2: Γιατί είναι, άμα σε πει ο άλλος έχεις δίκιο, σε πει ο άλλος έχεις λάθος και τέτοια, εντάξει, μήπως θα κάνει ανθρώπινο λάθος, μήπως δεν θέλω. Εδώ καταλαβαίνεις ότι πάνε να βγάλουν το άσπρο μαύρο και οπότε γίνεται κάτι οργανωμένα.
0: Ισχύει.
2: Είναι οργανωμένο το αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης έμαθα ότι έφερε ισοπαλία.
0: Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά και έχει τρομερά παράπονα από τη διαιτησία.
2: Ναι, μα δεν ξέρω, λέει γιατί, πώς το λένε, γιατί μέτρησε τον κόλπο. Δεν πρέπει να τα έχει απαιτήσει, από το ΒΑΡ πρέπει να τα έχει. Έπρεπε ο Βαρίστας να τον φωνάξει τον διευθυντή και να τον πει. Ακύρωσε το, βρες μια δικαιολογία, να δείξουμε μια φάση εδώ, μια φάση εκεί, να το ακυρώσει. Από το δεύτερο διευθυντή, το ΒΑΡ φταίει.
3: Το ΒΑΡ φταίει.
2: Το ΒΑΡ φταίει.
3: Τώρα η φάση θα είναι με το ΒΑΡ, να ξέρει.
2: Μα με το ΒΑΡ είναι. Εγώ θα σου πω κάτι. Κανένα ΒΑΡ δεν φώναξε τον διευθυντή για μια φάση υπέρ του Ηρακλή. Αντίθετα, το ΒΑΡ φωνάζει πάνω τον διευθυντή για μια φάση κατά του Ηρακλή.
3: Σωστό.
2: Εδώ περιμένα, εγώ βλέποντας τον γκολ, περίμενα να δώσει αποβολή. Βλέποντας τη φάση της αποβολής, περιμένα να δώσει αποβολή στον τερματοφύλακα που βγήκε έξω από την περιοχή και κλώτησε το δικό μας, να πούμε. Και μετά προσφέρεται και το χτυπημένο, ότι ξέρεις, χτύπησα.
3: Μα εγώ ρώτησα εκεί, επειδή δεν είδα τη φάση, ρώτησα τον κόσμο και λέω τι έγινε. Και μου λέει ένας που ήταν εκεί μπροστά, θα πάρει κόκκινη κάρτα, είναι να πάρει κόκκινη κάρτα ο Βόλος. Και λέω, ρε, πώς το λέω, τέλεια. Και μετά παίρνουμε κόκκινη κάρτα.
2: Λοιπόν, ναι, ο διαιτητής έκανε λάθος, είπε ο Βαρούχος, έκανε λάθος.
3: Και το GM το ίδιο έπαθε.
2: Ναι. Και ευτυχώς όμως το Βάρ στο ύψος του είπε, όπα κάτσε εδώ, ας το Ηρακλή με 10 παίκτες, να παίξει πώς, από το 54 μέχρι το 95, ναι. 45 λεπτά να πούμε, να παίξει με παίχτη λιγότερο, ναι. Μπάσκετ σοβαρή.
3: Να δίνουμε όλα τα φάουλ στο, ναι, κέντρο ανάποδα, όλα όμως, όλα, να ανακαλύπτουμε φάουλ
2: μέχρι και
3: μπορεί
2: και
3: να έρθει και βήματα.
2: Ναι. Αυτό από τις αίρες ξεκίνησε. Απλώς τώρα στις αίρες μας έπιασε και εμάς ότι περιμέναμε να δούμε την Μπαρτσελόνα,
3: ναι,
2: και λέγαμε ντέφι να γίνει, δεν πειράζει. Ντέφι να γίνει, δεν πειράζει. Μέχρι που δεν έδωσε ένα υπέρμαχος φάουλ, μπέραλ, τι ήταν, και φάγαμε και τον γκολ να πούμε στο κρατήριο την επίθεση. Και εκεί καταλάβαμε λίγο ότι κάτι δεν πάει καλά, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Όπως τα αφήσαμε, έτσι τα βρήκαμε. Αυτό είναι καλό.
3: Αυτό είναι καλό. Ναι.
2: Κρατάμε τις παραδείγματα.

0: παιδιά, να το κάνουν τηλεοπτικό. Δηλαδή, είναι που είναι τηλεοπτικό, δηλαδή δείχνουν τα πρόσωπά τους. Να γίνει τηλεοπτικό, αυτό εμείς θέλουμε κυρίως να τους πούμε. Όπου να κάνουν αυτό, δηλαδή να δείχνουν τα καρέ, το γκολ, το ένα το άλλο, να σταματάνε το καρέ και να κάνουν την ανάλυση. Που ακόμα και αν η μπάλα έχει περάσει όχι μία αλλά τέσσερις φορές, να λένε: ω, δεν έχει περάσει εδώ η μπάλα, είναι εξόφθαλμο. Αυτό δηλαδή που κάνουν αυτοί. Εγώ αυτό θέλω από το Ιταρό. Να κάνει αντιστροφή της πραγματικότητας, να μας κάνει το άσπρο μπλε. Αυτό δεν ζητάω κάτι άλλο. Όπως κάνουν οι άλλοι. Πώς βγήκε ο Βαρούχας και είπε: είναι ο γκολ.
1: Τι ωραία θέση έχει ο επόπτης, να πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Φανταστική θέση.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, αυτά εδώ πρέπει να τα κρατάμε και οι ίδιες φάσεις, γιατί αυτές οι φάσεις θα παραλυφθούν. Θα γίνουν για άλλες ομάδες.
0: 100%. Έτσι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι θα λένε στις άλλες ομάδες. Δηλαδή, εκεί που το πόδι θα πατάει έξω, αλλά το άλλο το πόδι θα πατάει μέσα, ξέρω εγώ και δεν, πώς θα μας δικαιολογούν ότι ξέρει μπορεί να είναι εκεί το πόδι έξω, αλλά το άμα το αυτή είναι από την άλλη. Λοιπόν, μια χαρά.
0: Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Να δούμε. Είδες καθόλου την εκπομπή του Sky?
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Έχασες.
1: Sky, εγώ μόνο πρωτοσάλτε βλέπω, ξέρεις. Καλά, εννοείται.
0: Ναι. Παλιά βλέπαμε και τον άλλον, πώς το λέγανε εκείνον εκεί, τον.
1: Τον Πουρουπουπού.
0: Όχι τον Πουρουπουπού. Πώς το λέγανε, ρε γάμο, το εκείνον εκεί που μετά έγινε βουλευτής και μετά έκανε και ένα κόμμα.
1: Α, τον Μπογδάνο.
0: Τον Μπογδάνο, μετά βλέπαμε και τον Μπογδάνο. Ναι. Ήταν και αυτό. Ναι. Μετά τις κόψαν τις χιουμοριστικές εκπομπές.
1: Ναι, μετά το. Ναι. Έκανε κόμμα, το πήρε η Λατινοπούλου και την κυνηγάει στα δικαστήρια τώρα.
0: Ναι. Και μετά ήρθε ο Πλέτσος και έκανε την τελεία. Σαν ατύναξε όλους. Λοιπόν, άκου τώρα. Στο Sky μιλούσανε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης με το Θοδωρή Ζαγοράκη για αυτή τη φάση. Και δεν είναι το τι είπανε, ποιος έλεγε, ας πούμε, ότι ήταν γκολ και ποιος έλεγε. Είναι ότι σε αυτή την τρομερή, θα έλεγα εγώ, φιλοσοφική κουβέντα. Δηλαδή, είναι σαν πώς είναι τα γράμματα που έστελνε ο Μάρξ στον Έγγελς κτλ. Κάτι αντίστοιχο. Σκέψου ότι σε αυτή την κουβέντα, ο έξυπνος κουβέντας φάνηκε ο Ζαγοράκης. Τρομερό.
1: Ναι.
0: Τρομερό. Εκπληκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Να το βλέπεις αυτό, θα έχει ψωμάκι.
1: Γιούρκα με τέτοιο.
0: Γιούρκα με Θοδωρή.
1: Αυτή θα είναι εκεί.
0: Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να ήταν guest star μόνο για μία εμφάνιση.
1: Ναι, περιστασιακή.
0: Ναι.
1: Γιατί έμαθα ότι το κρατικό λέει θα έχει τον αυτόν, να πούμε. Τον Ταμπίζα, τον είχαν λέει στο Μούντιο και μου φαίνεται να τον κρατήσουν, λέει.
0: Τα είπε πολύ καλά.
1: Φοβερή ανάλυση.
0: Τα είπε πολύ καλά. Ναι. Μας έκανε αυτό το κολομεγλυφάτο που το ονομάσαμε. Ναι. Ότι νοιάζομαι για τον Ηρακλή και εσείς αντί για να τα βάζετε με τον επόπτη, πρέπει να τα βάλετε με τον Ματζάρι, ο οποίος πήρε κόκκινη κάρτα και αποσυντώνησε την ομάδα. Δεν αποσυντώνησε η ομάδα από την κόκκινη κάρτα και από όλα τα ανάποδα σφυρίγματα.
1: Ναι,
0: αποσυντώνησε γιατί κάπνιζε ο Ματζάρι και γιατί βγήκε με κόκκινη κάρτα. Πολύ ωραία.
1: Αυτό τι είναι καινούργιο, το Ματζάρι θα το σε κάθε παιχνίδι να το βγάζει έξω γιατί καπνίζει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε ενημερωθεί για αυτό το θέμα?
0: Δεν έχουμε ενημερωθεί. Εγώ πάντως αν δω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα αποτανθώ σε DPG. Άρα θα πάω και τον πόλα εδώ, Τράκη, να ξέρεις. Αδερφέ, έχουμε έναν προπονητή στην Ηρακλή που τον βγάζουν έξω γιατί καπνίζει. Θα κάνει αυτός καμιά 400 post εκεί στο Instagram να πει. Θα πει το ένα, θα πει το άλλο. Πώς κατόρθωσε να παίζουν τον εθνικό ύμνο πριν από κάθε μάτς στο μπάσκετ? Μπορεί να κατορθώσει να αναγκαστικά ο προπονητής να καπνίζει.
1: Να καπνίζουν το εθνικό ύμνο στο ποδόσφαιρο.
0: Να καπνίζουν την πίπα της ειρήνης. Κάτι να γίνεται, δεν ξέρω.
1: Κάτι.
0: Ναι, να γίνεται κάτι. Μάλιστα. Για πες τώρα πώς το είδες το μάτς.
1: Το μάτς δεν το είδα.
0: Α, δεν το είδες καν, ωραία, τέλειο.
1: Όχι ρε, κοίταξε να δεις.
0: Τι είπα κι εγώ.
1: Δεν τα βλέπω όλα, πούμε, γιατί άμα τα βλέπεις ζωντανά, μιλάς με τον διπλανό, φωνάζεις, δεν έχεις καλή άποψη, ήτανε δεν ήτανε. Εγώ έλεγα στην ΑΕΚ ότι ήταν offside το goal, με λέγανε οι πιο ψύχρεμοι και όριμοι Ηρακλήδης, όχι δεν ήταν offside το goal, εμείς δεν παίζουμε καλά, να κοιτάξουμε πρώτα την ομάδα μας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να το ένα, να το άλλο, ξέρεις, έχει αυτό το πράγμα, ξεφεύγει στην τηλεόραση τώρα να το δεις αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, παίρνει με τα νεύρα σου. Θα φωνάζει, θα φτάσει στην τηλεόραση, θα φωνάζει από κάτω, θα φωνάζει από πάνω, θα κάνει ένα πολύ παρατήρηση. Μικρά παιδιά έχουμε στο σπίτι, μη βρίζετε κύριε. Στην καφετέρια, άμα πας, λένε, έλα ρε φιλάστε μας, θα δούμε το μας με την ησυχία μας. Και δεν τα βλέπω. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα 4 λεπτά που χρειάζεται να δεις, τα βλέπεις μετά στο YouTube και εκεί προσπαθούν να σε βγάλουν τρελό. Αλλιώς δεν σε βγάλουν τρελό για 4 λεπτά και αλλιώς δεν σε βγάζουν για 90.
0: Σωστό.
1: Ναι, λοιπόν, και έχεις την ησυχία σου.
0: Ένας φίλος λέει κάτι πολύ έξυπνο, το οποίο το. Γιατί ξαναείδα τις φάσεις
1: και το μάτς. Επίσης, και για να το κλείσω το θέμα,
0: ναι, ναι.
1: Εμείς έτσι κι αλλιώς και να το δούμε, αφού είμαστε άπαλοι, ρε φίλε.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Τι θα δούμε, να, θα δούμε πώς ήταν η κερκίδα, άμα τραβούσε καλά πλάνα για την κερκίδα, άμα τραβούσε.
0: Άμα ήταν φορτισμένο το άϊκος του ματσάρι.
1: Εγώ δηλαδή θέλω να πω, αυτό το κανάλι το φοβερό, το συνδρομητικό, που πλέον, δηλαδή δεν έχει μια κάμερα πάνω στις γραμμές. Άντε το 1980 και το 1985 η ΕΡΤ δεν είχε κάμερες πάνω στις γραμμές, ας πούμε, γιατί ήταν κρατικό κανάλι, δημόσιοι υπάλληλοι, τα γνωστά και τα λοιπά. Αυτή ναι, που να τρέχει και δεν τους νοιάζει και τίποτα. Να μου μισθό να μπαίνει, βγαίνει και τέτοια. Εδώ τώρα ένα ιδιωτικό κανάλι που στηρίζεται στο συνδρομητή. Ότι ο άλλος θα σκάσει να πούμε 30 ευρώ το μήνα για να δει συνδρομητικά. Να μην με τη δείξει στη φάση από 17 κάμερες, να είμαι σίγουρος, ρε παιδί μου, ότι ήταν κόλλα. Πού ναι, ρε, πριν ήταν κόλλα. Δεν ήταν κόλλα. Να είμαι σίγουρος για το τι έγινε. Εδώ τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που βάζει το χέρι του στη φωτιά για το αν ήταν ή δεν ήταν.
0: Όχι, έτσι. Σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν είχε το Κοσμοτέ που μετέδε το μάτς, δεν είχε μια κάμερα πάνω στην ευθεία. Είναι τόσο πολύ κοστίζει η κάμερα, όλοι πια έχουν μια κάμερα στο χέρι. Είναι μια κάμερα.
0: Τι να σου πω.
1: Και σκεφτόμενος όλα αυτά και με το Βαρούχα που ακούγαμε τέτοια, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας αυτό, ότι υπάρχει μια αγαστή συμφωνία ολονών. Αυτό εις βάρος του Ηρακλή. Έτσι. Εις βάρος του Ηρακλή. Πώς αυτά θα είναι εις βάρος του Ηρακλή όλα. Όλες οι αποφάσεις. Λοιπόν, είναι το τρίτο παιχνίδι στο οποίο έχουμε παράπονα από τη διαιτησία. Γιατί δεν είναι και ο αντίπαλος παράπονα από τη διαιτησία. Σε κανένα από τα τρία παιχνίδια του Ηρακλή.
0: Όχι. Δεν είχε.
1: Να δούμε. Πότε θα βρεθεί κάποιος να έχει παράπονα από τη Ηρακλή.
0: Όταν κερδίσει ο Ηρακλής. Κάτσε.
1: Όταν κερδίσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις ποια θα είναι τα παράπονα. Τα παράπονα θα είναι έτσι ώστε να χάσετε το επόμενο.
1: Ναι. Τι θέλω να σου πω. Αυτός τώρα που βγήκε εκεί ένας μπράτσος.
0: Ναι.
1: Λέει να πούμε.
0: Είναι μπάτσος.
1: Ναι. Ότι δεν υπήρχε Ηρακλής στο γήπεδο, τι ήθελε να πει. Εγώ νόμιζα δεν υπήρχε Ηρακλής όταν πέσαμε στην τέτοια ανάμεσα, στις Σέρες και είχαν 16 τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Τότε γιατί δεν βγήκε να πει δεν υπάρχει Ηρακλής και τέτοιο. Εκεί δεν υπήρχε Ηρακλής.
0: Το οποίο
1: δεν υπήρχε Ηράκλειο.
0: Κοίταξε, τώρα να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή, και όμως σου άρεσε ο Ηράκλειο, έτσι. Δεν είπε τίποτα για τον Ηράκλειο τότε.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Άμπρα. Ναι. Τώρα δεν υπήρχε Ηράκλειο.
0: Τώρα για τον Μπράτσο, τώρα, ο οποίος να σου πω κάτι. Δηλαδή,
1: πραγματικά... Προκαλεί γι' αυτό, δεν μιλάμε για το τέτοιο. Επειδή προκάλεσε.
0: Εγώ είπα, το μοναδικό σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε για τον Μπράτσο είναι All caps are bastards. Τίποτα άλλο. ACAB. Αυτό. Σε έναν πρώην αστυνομικό μιλάμε τώρα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά.
1: Αυτός άφησε τη σταδιοδρομία του αστυνομικού και έγινε προπονητής.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, θα έχει χρόνο μπροστά του να μάθει. Εντάξει.
0: Θα του μάθει ο Χιλέας, μη φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Του μαθαίνει. Του λέει τι να κάνει, ποιο να βγάλει, πότε να τον βγάλει, τι να κάνει.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι, ο Χιλέας από αυτά ξέρει.
0: Από
1: άλλα ξέρει, έτσι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι και άμπαλος.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Να το ξέρει, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα τον βοηθάει. Πιστεύω τον βοηθάει να πούμε. Εντάξει. Τι ήθελες να πεις και δεν σ' άφησα να ολοκληρώσεις.
0: Τίποτα. Ένας φίλος λέει ότι το παρατηρεί και λέει ότι το κολπάκι που μας κάνουν μέχρι στιγμής είναι να μην αφήνουν τις φάσεις μας να εξελίσσονται έτσι ώστε να ελεγχθούν από το VAR. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
1: Α, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα χθες έγινε τουλάχιστον 3-4 φορές.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον τρεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και στο πρώτο ημίχρονο μία φορά, αλλά τουλάχιστον 2 ή 3 φορές στο δεύτερο. Δηλαδή,
1: να μην
0: φτάσουμε στην περιοχή έτσι ώστε να μην εξελιχθεί η φάση και μπούμε στη διαδικασία του VAR. Για να μην εκτεθούνε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι.
0: Πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Όχι, το θέμα είναι και τι θα σφυρίξει ο διαιτητής για να μπορέσει να πάει στο VAR. Εγώ το θυμάμαι αυτό που θα πάρει σε ένα παιχνίδι άσχετο με εμάς. Λοιπόν, πώς το λένε. Αν έδινε φάουλ τη διεκδίκηση, αν έδινε ένα συγκεκριμένο φάουλ, θα πήγαινε στο VAR. Αν έδινε όμως ότι. Αν έδινε μάλλον κόρνερ, θα πήγαινε στο VAR. Αν έδινε φάουλ, δεν θα πήγαινε στο VAR. Θα πληρώνα το φάουλ, κάπως έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Και είχε σημασία αυτό δηλαδή για κάτι. Δηλαδή είναι και πώς το κρίνεις, δηλαδή. Μπήκε με το VAR στη ζωή μας, αλλά ξέρεις, για κάθε νόμο έχει να είμαι και 10 παράθυρα, το ίδιο και αυτό έγινε. Και με το VAR αυτό έγινε. Εντάξει. Πώς θα σε κόβουν, δεν σε αφήνουν. Έτσι δεν πάνε όλες οι φάσεις στο VAR. Άμα θέλει το VAR φωνάζει. Άμα δεν θέλει δεν φωνάζει. Ναι. Λοιπόν, είναι, εντάξει. Θα τα μάθουμε.
0: Θα τα μάθουμε, θα τα μάθουμε. Γιώργο...
1: Θα αναγκαστήκα, γιατί τα επόμενα χρόνια θα είμαστε στην Αλφα Εθνική, θέλουν δεν θέλουν. Έτσι. Εδώ η ομάδα με τα ψέματα δείχνει να βρίσκει τον δρόμο της.
0: Κάτι κάνει, κάτι κάνει, κάτι. Γιώργο, να σε διακόψω γιατί πρέπει να κλείσουμε. Γιατί να είναι κλείσουμε, εδώ ο GM, θέλει να φτιάξει, κάτι έχει χαλάσει. Γιατί κανένα δύο τρεις φορές έπεσε το σήμα. Και
1: να φτιάξει. Εδώ
0: πάνω από το κεφάλι μου και με απειλεί.
1: Ναι, τι να κάνω, είναι απειλητικός.
0: Είναι απειλητικός. Λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Κάνει και εσύ αποφώνηση, σας χαιρετούμε παιδιά. Στο επόμενο θα είσαι Γιώργο, υπόσχεση.
1: Όχι, ποιο επόμενο τώρα, κάτσε να πούμε.
0: Τι?
1: Όταν παίξουμε στην έδρα μας. Εγώ είμαι δράκας.
0: Καλό Φλεβάρι δηλαδή.
1: Ναι, εγώ
0: αφού
1: είμαι δράκας.
0: Το πρώτο μάτσο που θα παίξουμε στην έδρα μας θα αναβληθεί λόγω χιονόπτωσης.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Α, ωραία, εντάξει. Έγινε.
1: Να δούμε την ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: άντε,
0: σας χαιρετούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Άντε, ναι. Γεια σας. Κλείνουμε μαζί με τον Γιώργο. Άντε, τσάω, γεια.

Τεστ, τεστ, τεστ, τεστ. Τεστ, τεστ, τεστ. Τεστ, τεστ, ένα, δύο, ένα, δύο. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν.

Τεστ, 1, 2, 3, τεστ. Καλησπέρα σας από το Ίνταρο. Καλησπέρα από το Ίνταρο.

0: Καλησπέρα από το Ήταρο. Καλησπέρα από το Ήταρο. Ηρακλής Radical. Καλησπέρα από το Ήταρο.
1: Καλησπέρα από το Ήταρο. Καλησπέρα από το Ήταρο. Ηρακλής Radical. Καλησπέρα από το Ήταρο.
0: Καλησπέρα από το Ήταρο. Spare.

Γεια. Καλησπέρα. Είμαι.

μακρύ. Κώστας Σέρας Σπορ Επόπτης, Ηρακλής Against All, ηρακλήsradio.gr.

0: Ήρθα τρελάφτη for you.
1: Τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Δευτέρα σήμερα και όχι μια τυχαία Δευτέρα, μια Δευτέρα με την οποία φεύγει ο μήνας, φεύγει ο Αύγουστος, από τον οποίο έχουμε πολλά να πούμε και να καταλογίσουμε σε αυτόν τον Αύγουστο. Αλλά κάτι φεύγει, κάτι έρχεται, γι' αυτά θα μιλήσουμε αρκετά σήμερα. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, νομίζω, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μέχρι και τις 11. Ιστορίες για αγρίους, γύρω στις 9.30 θα έχουμε και τον συνάδελφο, τον Θανάση τον Κυλώνη, τηλεφωνικά να σχολιάσουμε λίγο τα όσα γίνανε την εβδομάδα που μας πέρασε. Μην βιάζεστε να δείτε την αφεντομουτσουνάρα μας και την ομορφιά, θα τα δείτε κάποια στιγμή. Αυτά είναι τρίκ του σκηνοθέτη μας εδώ για να σας κρατήσει έτσι περισσότερο σε εγρήγορση. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Τι έχουμε λοιπόν τώρα? Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε, για το οποίο έχουμε να πούμε άπειρα πράγματα, και διαδικαστικά, αλλά και όχι μόνο διαδικαστικά, και λειτουργικά, και το πώς γίναν όσα πράγματα γίναν αυτό το Σαββατοκύριακο, που νομίζω ότι έχουμε πει ήδη πάρα πολλά, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ τροφή, όχι μόνο για σκέψη, αλλά γενικότερα υπάρχει τροφή για να δούμε, για να πούμε πράγματα που έχουν υποθεί σίγουρα, αλλά και πράγματα που ίσως δεν έχουν υποθεί. Είχαμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τον αγώνα του Ηρακλή στον Βόλο, δεύτερη αγωνιστική της ομάδας μας, φιλοξενούμενοι στον Βόλο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είμαστε φιλοξενούμενοι μιας ομάδας όπου, για όσους έχουν πάει πρώτη φορά στο Βόλο, εκτίμησαν σίγουρα τους ζωμεζέδες και τα ωραία τσίπουρα. Πανέμορφη πόλη του Βόλου έχει γίνει, άξιος ο δήμαρχος, και φτάσαμε κάποια στιγμή στο γήπεδο. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Έχω να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, γκρινιάζει ο πρόεδρος, λέει, με 2.500 διαρχίας που να πάμε δεν μπορώ να φέρω έσοδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ένας φίλαθλος του Βόλου. Ένας φίλαθλος. Με το ζόρι οι ακαδημίες στη μία πλευρά και τους χωρίζουν από τους γονείς τους, βάζουν τους γονείς από την άλλη πλευρά και είναι 40 παιδάκια από τη μία πλευρά από τις ακαδημίες και 40 παιδιά από την άλλη. 40 γονείς από την άλλη. Και αυτή είναι μια ομάδα Super League τα τελευταία πόσα, 10 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, πολλά χρόνια πάντως, δεν είναι ένα και δύο. Και βγαίνει και στα έξοδα και έχει και χορηγούς και έχει και έσοδα και έχει και γήπεδο, το Πανθεσσαλικό. Πώς γίνονται αυτά? Δηλαδή, σκέφτεστε αυτό το πράγμα να το συζητούσαμε για τον Ηρακλή? Όχι. Τώρα θα μου πεις, σκέφτεσαι ποτέ τον τεχνικό διευθυντή του Βόλου να βγαίνει και να κάνει βίντεο και να μιλάει για τον προπονητή? Ποιος είναι τεχνικός διευθυντής στον Βόλο, ξέρει κανένας? Κανένας. Θα μάθουμε ποτέ, πιστεύετε? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Μην ψάχνεστε. Ποτέ, κανένας. Ποτέ. Πάντως, παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι πήγαμε στο Βόλο. Ωραία η φιλοξενία. Θα ασχοληθούμε έτσι λίγο με τα γύρω-γύρω πριν μπούμε μέσα στον αγώνα. Και έψαξα σήμερα να βρω στη ντουλάπα μου μία από τις αρκετές μπλούζες Ηρακλή που έχω, γιατί θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι και θέλω να σκεφτείτε κι εσείς, ειδικά όσοι είστε όσοι ήσασταν στο Βόλο, αλλά όχι μόνο αυτοί, και όσοι ήσασταν στο γήπεδο, δηλαδή, γιατί έχει γίνει στον Ηρακλή Πρωνόσπορος. Έψαχνα να κάνω, έβγαζα φωτογραφίες με το κινητό μου, το πίσω μέρος από τις μπλούζες των συνοπαδών μας που ήταν στο Βόλο, και έψαχνα να βρω μία μπλούζα η οποία να έχει αγοραστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Είδα μόνο κάποιες μπλούζες κούστα. Η αλήθεια είναι, είδα, τουλάχιστον εκεί που καθόμουν εγώ, είδα δύο μπλούζες κούστα. Δεν... Τώρα θα μου πεις, Μανώλη, ανοίγεις μια πολύ μεγάλη ιστορία και δεν είναι ούτε η μέρα ούτε η ώρα. Ναι, αλλά από εδώ θέλω να ξεκινήσω για να φτάσω εκεί που πρέπει. Ξέρετε ότι πάντα μ' αρέσει έτσι να κάνω βολτίτσες έτσι με τις λέξεις και να καταλήγω εκεί που θέλω να στοχεύσω. Οι μπλούζες λοιπόν που είδα δεν είχαν την τελευταία πενταετία, να πω, ένα αστέρι, έναν αρχηγό, το όνομα κάποιου. Τώρα πολλοί κόσμος μπορεί να διαφωνήσει. Οκ, το ακούω. Όμως δεν είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή αυτή η έλλειψη και προσώπων, αλλά Και νομίζω ότι και διοικητικά, δηλαδή, δεν βγάζουμε. Ίσως θα μπορούσε, αν ανανέωνε ο Τσιριγότης, γιατί είχε ένα άστρο με τη χρονιά που είχε τελειώσει πρόπερση, ίσως, δεν ξέρω. Αλλά αυτό δείχνει μία έλλειψη. Και σε αυτή την έλλειψη, λοιπόν, έτσι σκεφτόμενος το τι δεν έχει πάει καλά, ρε παιδί μου, έρχεται μια σκέψη στο μυαλό που μου λέει: Μανώλη, σταμάτα τώρα, ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί από όπου δεν έπεσε. Εκεί από όπου, εκεί όπου ανήκει, εκεί που πρέπει να είναι. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι: πρέπει να είναι εκεί? Έλα ρε Μανώλη, τώρα πρέπει να είναι εκεί? Τι συζητάμε τώρα, αν πρέπει να είναι ή αν δεν είναι? Λοιπόν, χθες το βράδυ περίμενα μέχρι τις 2 παρά 1 και 47 για το ρεπορτάζ στο Μέγκα του αγώνα Βόλος Ηρακλής, το οποίο κράτησε νομίζω κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό. Με μία σειρά από πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν υποθεί. Άκουσα κάποια στιγμή έναν εκεί από το πάνελ να λέει: ναι, έχει και ένα δίκιο ο Ηρακλής να φωνάζει. Αυτό, γιατί φωνάζει ο Ηρακλής? Τι πήγε στραβά? Για ποιο λόγο? Τίποτα. 1 και 47. Δηλαδή κάποια θέματα πιο κουτσομπολίστικα, θα έλεγα εγώ, καθόλου ποδοσφαιρικά, παίξανε πολύ περισσότερη ώρα. Και εδώ τώρα, στο από πού ήρθαμε και πού θέλουμε να πάμε, έχει να κάνει και με το τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, μήπως πρέπει να φτιάξουμε ομάδες και στρατιές να βομβαρδίζουν με μηνύματα όλους αυτούς που ασχολούνται με το Rich 4, γιατί Big 4 δεν υπάρχει, ούτε Big 5, είναι το Rich 4 και το Rich 5, είναι οι πλούσιοι 4 και οι πλούσιοι 5, που δεν είναι 5, είναι 4 οι πλούσιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, που με αυτούς τους πλούσιους ασχολούνται, λοιπόν, τα κανάλια, τα δελτία και οι αθλητικές εκπομπές και όχι μόνο. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν θέλω να είμαι πρώτο θέμα. Δεν θέλω να είμαι πρώτο θέμα. Ακόμα όχι. Αν η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, να είναι πρώτο θέμα. Αλλά έχουμε έναν αγώνα στον οποίο υπάρχει σίγουρα παραποίηση αποτελέσματος. Έχουμε έναν αγώνα για τον οποίο δικαιούμαστε να φωνάζουμε για δύο πάρα πολύ σημαντικές φάσεις. Για την κόκκινη κάρτα που δεχτήκαμε εκεί γύρω στο 50-55. Λοιπόν, και για το γκολ, το οποίο γκολ δεν ξέρω. Διαβάζω την προκήρυξη της Super League, η οποία λέει ότι φέτος, από φέτος, υπάρχει ένα line acceptor, κάπως το λένε, αυτό το τσιπάκι που έχει μέσα η μπάλα και όταν περνάει τη γραμμή θα δείχνει ότι πέρασε η γραμμή ή ότι δεν πέρασε, που όμως επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβό δεν μπορούσαν να το κάνουν, λέει, φέτος. Όμως βρήκαν ένα άλλο σύστημα το οποίο πήραν, το αγόρασε η Super League, και με βάση αυτό θα φαινόταν αν η μπάλα πέρασε ή όχι. Όχι μόνο δεν είδαμε τέτοιο πράγμα, δεν είδαμε replay. Τα μοναδικά replay που είδαμε ήταν από την αντίθετη πλευρά. Από την πλευρά δηλαδή που ήταν και ο διαιτητής, δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή, που δεν ξέρω πώς μπορείς να καταλάβεις έξω από τη μεγάλη περιοχή αν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή της εστίας ή όχι. Εγώ λοιπόν δεν λέω ότι το goal δεν ήταν goal, αλλά δεν λέω και ότι το goal ήταν goal. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν μπορεί κάποιος να μου πει αν ήταν ή αν δεν ήταν, εγώ λέω ότι δεν ήταν goal. Και δεν το λέω τώρα μόνο εγώ, που είμαι παράξενος και είμαι σατανόγρια και με συμφέρει να πω όχι ρε, δεν ήτανε, όχι ρε, Ρακλάρα, μας φάξατε. Έρχεται σήμερα η ΚΕΔ και μετά από μια κλήρωση η οποία έχει γίνει, έχει προηγηθεί και έχει τον αστείο αυτό επόπτη τον Μπαλιάκα. Αυτός έχει και πει, ο Μπαλιάκας, είναι μη πει αλφα λάμδα, είναι Μπαλιάκας. Και τον κόβει από τον αγώνα κυπέλου, στον οποίο θα ήταν δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, κάτι θα ήταν, για κάποιο λόγο προφανώς για τον γκολ που με τόση βιασύνη σήκωσε το σημαίακι του να κατοχυρώσει πριν ακόμα καλά δούμε τι έγινε. Και μάλιστα είναι και 3-4 μέτρα μακριά από το σημαίακι του κόρνερ, δηλαδή από την ευθεία νοητή ή μη νοητή γραμμή από την οποία θα πρέπει να δει αν τον γκολ είναι γκολ ή αν δεν είναι. Άρα λοιπόν, πριν φτάσουμε στην φάση του πέναλτι, βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα γκολ, το οποίο γκολ αυτό στέρισε στην ομάδα μας 2 βαθμούς, για τον οποίο δεν φωνάζουμε μόνο εμείς, αλλά και η ΚΕΔ αντιδράει. Άρα δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, άρα κάτι συμβαίνει. Τώρα, η ερώτησή μου είναι η εξής. Η ΠΑΕ έκανε κάτι γι' αυτό? Ξέρω εγώ, κάποια επιστολή, κάποια διαμαρτυρία, να ζητήσει μια απαλλαγή από το συγκεκριμένο διαιτή, να μην μας ξανασφυρίξει? Γιατί εμείς δεν ήρθαμε για να κάνουμε το σάκο του μπόξ και να είμαστε η ομάδα που θα εκπαιδεύονται οι εκολαπτώμενοι διαιτητές και βοηθοί. Ο Ηρακλής ήρθε για να δείξει ποιος είναι. Και έχει ήδη πάρα πολλά δικά του προβλήματα να διαχειριστεί. Δεν θα έχει διαχειριστεί και τα προβλήματα της ΚΕΔ και της Super League. Να με συγχωρέσετε. Αν μας πείτε ότι τελικά δεν θα υπάρχει γραμμή, όταν κάνουμε ένα σουλ στην περιοχή, να πηγαίνουμε να πανηγυρίσουμε, να το μετράνε. Επίσης θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ο πρόεδρος της γηπεδούχου ομάδας κατέβηκε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια των διαιτητών? Ναι ή όχι? Και αν ναι, επιτρέπεται? Αν όχι, υπάρχει κάποια ποινή γι' αυτό? Θα συμβεί κάτι? Θα υπάρχει κάποια κύρωση? Επίσης να κάνω μια άλλη ερώτηση. Αν γηπεδούχος ήταν ο Ηρακλής και κατέβαινε ο κύριος Μονεβασιώτης στα αποδυτήρια, θα περνούσε τόσο μπαΐ? Δηλαδή θα ήταν το ίδιο? Επίσης ο ίδιος πρόεδρος μήπως κατέβηκε και στον αγώνα που ήταν ο Ηρακλής γηπεδούχος της Έρες, στο ημίχρονο στα αποδυτήρια των διαιτητών, και μήπως οι φωνές του ακουγόταν περισσότερο από όλων? Τελικά πού επιστρέψαμε? Δηλαδή ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που του αξίζει? Όχι, όχι είναι η απάντηση. Δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, αυτό είναι, δεν έχει άλλο? Οκ, γι' αυτό και το παίρνουμε και λέμε όλα καλά. Αλλά πάντα θα είμαστε με τον όποιο τρόπο το κακό σπυρί στον ποπό τους, για να μην το πω αλλιώς. Δηλαδή συμβαίνουν μια σειρά από πράγματα για τα οποία δεν μιλάει άνθρωπος. Δηλαδή τα σκέφτομαι, πετάγομαι στον ύπνο μου και λέω, μήπως είμαι γραφικός, μήπως έχω γίνει, μήπως λαϊκίζω ρε παιδί μου, μήπως τώρα γιατί τα λέω αυτά, μήπως γιατί τα σκέφτομαι, μήπως δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι η ομάδα μου έπρεπε να χάσει ή έπρεπε να το μάτς να λήξει χ, ή έπρεπε. Μήπως τα βλέπω περισσότερο οπαδικά από ότι δημοσιογραφικά ή από ότι αμερόληπτα? Όχι είναι η απάντηση. Αν κάναμε το 20% από αυτά που μας έχουν κάνει στα τρία παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι σήμερα, το πρώτο του κυπέλου, το δεύτερο με την ΑΕΚ και το τρίτο σήμερα, θα ήμασταν οι ευνοημένοι του συστήματος, αυτοί που μάλλον κάποιο δαχτυλίδι έχουν φιλήσει, που μάλλον σκαρφάλωσαν σε κάποιο άρμα και μάλλον κάπου πάνε. Αλλά τώρα ήταν απλά ένα Σάββατο απόγευμα στο Βόλο. Τίποτα, όλα καλά. Να συζητήσουμε για το κομμάτι της κόκκινης. Υπάρχει μια φωτογραφία που ταξιδεύει στο διαδίκτυο. Από αυτές τις φωτογραφίες μπορούμε να φτιάξουμε άπειρες όλοι μας, η οποία δείχνει το πόδι του παίχτη του Ηρακλή να κουμπάει με τη σχάρα το πόδι του τερματοφύλακα. Καταρχάς, έτσι όπως είναι η φωτογραφία, δεν ξέρουμε αν το κουμπάει. Πρώτον. Δεύτερον, αν κάποιος δει τη φάση, γιατί ο διαιτητής πήγε και στο βάρ για τη συγκεκριμένη φάση, θα δείτε ότι το πόδι δεν σηκώνεται αλλά κατεβαίνει. Το μαζεύει το πόδι σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το σημείο. Επίσης, το ύψος στο οποίο είναι το πόδι δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι αν χτυπήσεις με φόρα και με τη σχάρα δεν είναι κάρτα. Προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι. Αλλά αυτό που έχει γίνει εκεί είναι μια διεκδίκηση άτσαλης, στην οποία και οι δύο χτυπήθηκαν. Η φωτογραφία δεν μου λέει τίποτα, και επειδή αποδεδειγμένα ο επόπτης Μπαλιάκας ήταν για γέλια, θεωρώ λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση ήταν για γέλια. Θεωρώ λοιπόν ότι ξαφνικά τους έπιασε ευαισθητοποίηση και φωνάξαν τον διαιτητή στο ΒΑΡ. Τον διαιτητή στο ΒΑΡ για τη γραμμή του γκολ θα μας το πει κανένας, γιατί δεν το φώναξε το ΒΑΡ? Υπάρχει ΒΑΡ? Εκείνη την ώρα τρώγανε σάντουιτς και θέλανε ένα αναψυκτικό να ρευτούν τα παιδιά, κάτι είχε γίνει. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Γιατί δεν το φώναξε? Βέβαια περιμέναμε στο ΒΑΡ. Περιμέναμε ότι κάτι θα τον πούνε στο βαρ. Λέγανε, περίμενα μαλάκα, περάσει λίγο ώρα να σου πούμε ότι είναι γκολ να τελειώνουμε. Αυτό ήταν η ενδοπικοινωνία. Προφανώς αυτό φαντάζει στα δικά μου τα αυτιά. Και φυσικά τίποτα, τσιμουδιά. Καλά, όχι. Εδώ σας λέω, 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα κράτησε το ρεπορτάζ του Μέγκα. Τώρα τι κάνουμε από σήμερα? Βγάζουμε το Μέγκα από το τηλεκοντρόλ μας. Και την μεθαύριο θα δοκιμάσουμε το Sky. Παραμεθαύριο θα δοκιμάσουμε την Ερτένα. Αλλά κανάλια δεν υπάρχουν τους άλλους που να δείχνουν αθλητικά. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε εμείς, γιατί τα άλλα τα έχουμε βγάλει από το τηλεκοντρόλ μας εδώ και χρόνια. Οπότε δεν μένει κάτι. θα πρέπει προφανώς να φτιάξουμε κάποιες ομάδες περιφρούρησης, ξέρω πώς θα τις πω, ομάδες αλήθειας, ομάδες προπαγάνδας, ομάδες, δεν ξέρω πώς πρέπει να τις πούμε, αλλά πρέπει σίγουρα να φτιάξουμε κάποιες ομάδες που να στέλνουν μηνύματα σε όλους αυτούς τους κυρίους εκεί για να λένε τα αυτονόητα. Δεν μας νοιάζει αν καπνίζει ο Ματζάρι, φίλε, και αν κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο ή αν κάνει πριν σκληρό κόκκινο. Ούτε που με νοιάζει. Εγώ τον γουστάρο που έχει πάθει, που είναι παθιασμένος, τον γουστάρο που καπνίζει, αν ρωτάτε εμένα, μπορεί να είναι λάθος, μου πείτε, εγώ τον γουστάρο που έχει πάθος και καπνίζει, είναι Ηρακλάκη. Και ασχολείστε περισσότερο με το αν καπνίζει, παρά με το τι καπνίζει ο Λάιτσμαν ή ο διαιτητής του αγώνα. Δηλαδή, η δημοσιογραφία, ξέρετε, είναι μία σειρά από πράγματα στην οποία την υπηρετούμε κι εμείς από έτσι ένα μικρό μετερίζει, αλλά με λίγο σοβαρότης, λίγο ρε παιδί μου 50-50, λίγο 60-40, λίγο να πείτε αυτά που πρέπει να πείτε, να δείτε αν αυτή η ομάδα ήταν η ομάδα σας, τι θα μας λέγατε, θα βγάζετε τίτλους από πριν ακόμα, μείνετε εδώ γιατί στο μόνο μπάλα θα δείτε τη σφαγή του αυτούνου του αμνού. Αλλά ήταν ένα απλό Σάββατο στον Βόλο. Από τις φανέλες ξεκινήσαμε και φτάσαμε όπου φτάσαμε. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα. Να πούμε ότι στις 9.30 θα είναι μαζί μας ο Θανάσης ο Κυλώνης τηλεφωνικά, να αλλάξουμε έτσι κάποιες απόψεις για τα πράγματα που είδαμε και ακούσαμε. Πάμε, ένα που είναι ο Μανώλης, ο ΑΕΟ. Κιούμπρικ, ναι, η απάντηση είναι ναι. Αισθητή βελτίωση της ομάδας με αρκετή δουλειά και υπομονή θα είμαστε πολύ καλά. Σωστή η κόκκινη, το γκολ στην καλύτερη, αμφισβητούμενο το γκολ. Προχωράμε με μπροστά την δράση του Λότου Ηρακλή, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, συμφωνώ μαζί σου, αλλά αν θέλω να λαϊκίσω, μπορώ να διαφωνήσω κιόλας. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ναι, υπήρξε παράβαση στο κομμάτι της κόκκινης. Θα μπορούσε όμως να ήταν μια κίτρινη. Δεν θυμάμαι αν είχε κίτρινη πιο πριν. Νομίζω ότι δεν είχε κίτρινη πιο πριν. Θα μπορούσε να είναι μια απλή κίτρινη. Όμως ήταν κόκκινη. Άκου τώρα. Εάν έβλεπα ότι υπάρχει μια ισοστάθμιση στα σφυρίγματα, δεν θα με πείραζε η κόκκινη τόσο. Δηλαδή αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά, όλα τα σπόρια, όλες τις μικρές ή τις μεγαλύτερες φάσεις, τα μικροφάουλ, τα μικροτζαρτζαρίσματα, τα πλάγιο out που βρήκε η μπάλα και δεν βρήκε, όλα αυτά τα πήρε ο Βόλος. Και πότε? Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά την παρέμβαση του Προέδρου του στα αποδυτήρια. Εντάξει, τι το παράξενο. Ένα Σάββατο απόγευμα στο Βόλο. Μόνο ξύπνα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα παίζει η ομάδα σου και σε ένα βρώμικο πρωτάθλημα. Το έχω βίντεο, λέει ο Χρήστος, αν το θέλετε αυτό. Χρήστο, δεν έχω καταλάβει για ποιο από όλα τα οποία έχουμε συζητήσει, αλλά αν το έχει στείλει στο Messenger, ο ηχολήπτης μας εδώ θα το δει. Στις αίρες ο Μπέος να παίρνει στα αποδυτήρια. Α, λέει το.

αυτά που λες, αδροπέ μου, είσαι τρελός. Ψάξτε να δείτε ποιος από την αποστολή του Ηρακλή έβαλε χέρι στο διαιτητή. Εγώ ξέρω να σας πω. Αν με αμφισβητήσετε, θα σας πω και ποιος ήταν. Αλλά κουτσομπολιό δεν κάνουμε. Λοιπόν, όταν είσαι γηπεδούχος. Όταν είσαι. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Όταν είσαι γηπεδούχος, απαγορεύεται δια αεροπάλου να μπαίνει οποιοσδήποτε από τους φιλοξενούμενους στα ποδητήρια διαιτητών. Θωρακίστε την ομάδα χθες. Μιλάς για τον αγώνα του κυπέλου, προφανώς. Ναι. Τα μπισκότα είναι διπλογεμιστά. Ναι, φίλε, είναι διπλογεμιστά. Είπαμε να τα κρύψουμε με κάποιο τρόπο τα μπισκότα, αλλά δεν καταφέραμε να τα κρύψουμε. Η αλήθεια είναι. Τα αφήσαμε εδώ. Ήταν για να γλυκωθούμε με τον ηχολήπτη μας. Έλα. Ναι. Ναι, είναι διπλογεμιστά. Λοιπόν, ήρθαμε από άλλη εποχή να σας χαλάμε τη γιορτή. Ισχύει. VAR δεν μπορεί να επέμβει όταν δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα από τις κάμερες. Χωρίς ήχο, γιατί δεν μπορεί να είναι με ήχο. Τι κάνει το VAR, δηλαδή όταν δεν έχει, η κάμερα, όταν δεν έχει εικόνα το VAR, τι να το κάνει, δηλαδή. Είναι σαν κάτι ερασιτεχνικές ταινίες πορνό που κάποιος έχει βάλει με το κινητό του να γράφει το ζευγάρι και κάποιος τον πήρε τηλέφωνο, γύρισε στη δόνηση, γύρισε το τηλέφωνο και οι άλλοι δίπλα γυρίζουν την ταινία και αυτό δείχνει ένα πολύφωτο πάνω στο δαβάνι. Είναι, τι να το κάνω ρε φίλε αυτό το VAR. Τι να το κάνω, πάντε κάτι καμιά παραγωγή για το Σιρινάκι. Αφού δεν μπορείτε να είστε στα γήπεδα, είστε για το Σιρινάκι, τελειώσαμε. Δηλαδή, τι το συζητάμε τζάμπα. Τι το συζητάμε τζάμπα, είναι, υπάρχει VAR ή δεν υπάρχει VAR. Ας μας πει κάποιος το ποσό που λέει η Super League ότι ξοδεύτηκε για να υπάρχει αυτό το line correct που ότι αν περάσει μπάλα τη γραμμή, υπάρχει τελικά, το πληρώσαμε ή δεν το πληρώσαμε. Και αν το πληρώσαμε, υπάρχει, και αν δεν υπάρχει. Κάνα replay, κάτι, μήπως, παιδιά, μα συγχωρείτε κιόλας. Μα συγχωρείτε, αν δεν μπορείτε να βάλετε διαφημίσεις, αλλά κάνα replay, μήπως. Επίσης, να ρωτήσω κάτι, αν ήταν κάποιος από τους Rich 4, από τους πλούσιους 4, θα το αντιμετωπίζατε με αυτόν τον τρόπο, αλήθεια, χωρίς replay. Αλήθεια τώρα. Εντάξει, ναι, είμαστε για γέλια. Είναι καθαρά θέμα διαιτητών. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν πρέπει να τα ακούει κανένας Ηρακλειδέας. Δεν πρόκειται να κάνουν ποτέ αντικειμενικό ρεπορτάζ για μας. Ενδεχομένως μόνο Sky λίγο πλέον, αλλά και αυτό με ερωτηματικό. Ναι, φίλε Κώστα Ιορδάνου, ναι, ο Άξιος Στολτίδης ήταν αυτός που έκανε την πάνω ώρα στο διαιτητή. Δεν θα υπάρχει VAR για μας. Μόνο για κάποια μεγάλη χοντράδα. Γιατί δεν ήταν μεγάλη χοντράδα, ρε παιδιά, το γκολ. Με συγχωρείτε, χάσαμε 2 βαθμούς. Και 2 βαθμούς τους αξίζαμε. Γιατί αν στην κόκκινη δεν είχαμε κόκκινη και ήταν κίτρινη, τότε τα πράγματα σήμερα αυτή τη στιγμή θα ήταν αλλιώς. Τα δημόσια κανάλια είναι full φιλοερακλήδικα, μόνο Ηρακλής Ρέντιο. Όχι, φυσικά και δεν είναι τα δημόσια κανάλια full υπέρ του Ηρακλή, να τα λέμε και αυτά. Αλλά οκ. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο YouTube. Τι μας έμεινε τώρα? Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι μας έμεινε. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε τον Θανάση τον Κυλώνη μαζί μας τηλεφωνικά, να ανταλλάξουμε έτσι απόψεις για το τι έγινε. Και μετά θα ήθελα να έχουμε και γραμμές. Επίσης να σας πω ότι την άλλη Δευτέρα ο Ηρακλής παίζει στις 6 με τον Αστέρα. Το μάτς θα τελειώσει γύρω στις 8, οπότε εκεί θα δούμε πώς θα βγούμε και ποιοι. Θα βγει ο Στέφανος, θα βγούμε εμείς στις 9, θα βγούμε πιο πριν. Πάντως μετά το παιχνίδι θα έχει με γεμελέ, που λένε για κάτι φίλοι μου. Ας ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τον Θανάση, αν είναι εύκολο να το βρούμε. Λοιπόν, να πούμε τώρα σε γενικές γραμμές τι είδαμε. Τι είδα εγώ θα σας πω. Κάποιοι μπορεί να συμφωνήσετε, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ανταλλάξουμε απόψεις. Εγώ είδα κάποιους που ήρθανε και μπήκανε στο γήπεδο και πήρανε, είχαν κάτι αδέρφια και κάτι ξαδέρφια, είχαν κάτι δίδυμα αδέρφια, τα οποία είχαν έρθει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το πιο προηγούμενο στις Σέρες. Αλλά αυτοί δεν ήταν οι ίδιοι, ήταν μακρινοί συγγενείς. Τώρα ήρθαν κάποιοι άλλοι και παίξανε και είδαμε μια άλλη ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είδαμε την Μπαρτσελόνα, για να μην τρελαινόμαστε. Είδαμε όμως μια ομάδα η οποία είχε αρχή, μέση, τέλος, με πράγματα που μας άρεσαν. Κάποια πολύ, κάποια λιγότερο. Σίγουρα όμως δεν υπήρχε ούτε η τρικυμία που υπήρχε στους πρώτους 2 αγώνες, ούτε τα λάθη, και με βάση την εικόνα της ομάδας δεν μπορούμε να ρίξουμε μομφή

0: ούτε σε παίχτες, ούτε στο σύστημα, ούτε στον προπονητή. Η ομάδα έδειξε ότι έχει μία τρομερή βελτίωση από τους προηγούμενους αγώνες. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο και όσο η ομάδα, θυμηθείτε τώρα τι θα σας πω, είχαμε μια πυρηγκρίνια τις τελευταίες εβδομάδες για την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Όσο αυτή η λειτουργία θα διορθώνεται, τόσο θα μας βγαίνει η γκρίνια μεσοεπιθετικά, που εκεί βλέπω ότι υπάρχει όχι θέμα, αλλά οι τελικές είναι ένα ζήτημα και με ποιο τρόπο δημιουργούνται και με ποιο τρόπο μπορούν να μπουν τα γκολ. Καλά θα μου πεις, Μανώλη, με συγχωρείς τώρα. Από τα 8 γκολ που έχει δεχτεί η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το τελευταίο στον Βόλο, νομίζω τα 6 ή τα 7 είναι από στατικές φάσεις. Είναι από σέντρες, από κεφαλιές που δεν πηδήξαμε, από διεκδικήσεις, από τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ποιότητα μεσοεπιθετικά ακόμα, όμως φαντάζομαι ότι και τα στισήματα στην προπόνηση της ομάδας είναι περισσότερο να βοηθήσουν την ομάδα στον ανασταλτικό παράγοντα, που ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και μάλιστα όχι μόνο φάνηκε αλλά το πληρώσαμε κιόλας. Τα άκρα που διαθέτει η ομάδα είναι πολύ δυνατά. Για μένα, να νου μου νιώθ, πρέπει να ξεκινάνε. Μόλις μπει και ο Λαούρισεν, θα έρθει και ένα ακόμη αριστεροπόδαρο στόπερ. Η άμυνα δυναμώνει πολύ. Γι' αυτό το λόγο η ομάδα, λέει άλλος φίλος, ότι θέλει δύο επιθετικούς ποιοτικούς. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, επειδή τα συζητάμε, αυτές οι συζητήσεις είναι να είμαστε λίγο σε ένα καφενείο με ένα τσίπουρο μεζέ και να τα συζητάμε, γιατί δεν έχουμε δει, δηλαδή δεν μπορώ να προτείνω κανέναν παίχτη είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί δεν τους έχουμε δει. Δηλαδή οι καινούργοι λέμε ναι, γιατί θέλουμε να βάλει ένα καινούργιο, γιατί για να δούμε αν είναι τόσο κακός όσο αυτός που βγήκε, αν ήταν κακός. Γιατί πιστεύουμε ότι αφού ήρθε και αφού μας είπαν ότι αυτός που ήρθε ο Ποποτικάνι βγάζει φωτιές, οποίου άρα μοιραία θα είναι και εξαιρετικός, θέλουμε να το δούμε να παίζει. Αυτό ας το αφήσουμε στην κρίση των ανθρώπων που φτιάχνουν την ομάδα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα τι συμβαίνει και στην προπόνηση και στα ποδητήρια. Αυτές οι μικροενοχλήσεις του Λόπεθ κάτι μου λένε σαν πειθαρχικό παράπτωμα, δεν ξέρω κάτι, αν ήξερα κάτι θα σας το έλεγα. Μακάρι να ήταν μικροενοχλήσεις που τελειώσαν και να μπορεί η ομάδα να το χρησιμοποιήσει. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η βελτίωση την οποία είδαμε θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται η ομάδα σε όλα τα επίπεδα, κυρίως και στη φυσική κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι τώρα ότι η φυσική κατάσταση κάνανε ελάχιστοι παίχτες από αυτούς που σήμερα είναι βασικοί στην ομάδα και από αυτούς που θα είναι τις επόμενες αγωνιστικές. Οπότε θα μας βοηθήσει το γεγονός ότι την πέμπτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, σταματάει το πρωτάθλημα για λίγο καιρό. Οπότε μέχρι την πέμπτη αγωνιστική θα έχουμε φτάσει ήδη σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, αν συνεχίσει η εξέλιξη όπως τη βλέπουμε τουλάχιστον τώρα. Οπότε έχουμε κυλώνει, μου λες. Με αφορμή τη διακοπή εκείνη του πρωταθλήματος, θα πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη. Οπότε αν είναι έτοιμη η ομάδα, όλα καλά, θα το δούμε. Έχουμε Θανάση Χιλόνη. Ναι.
1: Έχουμε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Θανάση, τι γίνεται?
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
1: Ακούμε καλά, εντάξει, κομπλέ.
0: Τέλεια, καμπάνα.
1: Ωραία, καλωρίζικος καταρχάς.
0: Ευχαριστώ, εσύ, πώς είσαι?
1: Εγώ καλά είμαι, καλά.
0: Πνιγμένος, λέει ο Κιλώνης, λέει, και off the record μου είπαν εδώ κάτι, δεν μπορώ να σου πω ονόματα.
1: Στη θάλασσα, όχι.
0: Κονομάει, λέει, κονομάει, δεν έχει χρόνο για τίποτα, έτσι μου είπανε.
1: Όχι, απλά να εξηγήσουμε και στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει, και σε βλέπει μάλλον, ότι φέτος ο μοναδικός λόγος που δεν μπορούσα να κάνω κάθε Δευτέρα βράδυ είναι ότι θα είμαι στο YouTube αλλού, σε καμία σχέση με ράκι, έτσι, με την Gilbert, τη δουλειά μου κτλ. Πολλά βράδια όλη την εβδομάδα, οπότε να μην
0: δούμε.
1: Όχι,
0: εντάξει. Οκ.
1: Διπλό Ερακλή τη Δευτέρα.
0: Διπλό Ερακλή.
1: Την Τρίπολη. Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή δεν τα είπαμε καθόλου, ο χρόνος όλος δικό σου. Αν θέλεις να ξεκινήσεις από τον πρώτο αγώνα του κυπέλου, τι είδες, τι δεν είδες, ΑΕΚ, και να φτάσουμε πολύ σύντομα στο Σάββατο.
1: Κοίτα, στον πρώτο αγώνα του κυπέλλου που ήμουν κιόλας πετάχθηκε από Χαλκιδική που ήμουν ακόμα σε διακοπές, πετάχθηκα στις Σέρες. Εντάξει, η εκδρομή ωραία ήταν και πολύ ωραία έτσι η οπαδική παρουσία και έτσι όλος ο κόσμος που έδωσε παλμό και τα λοιπά. Η ομάδα ήταν τραγική έτσι, δηλαδή ήταν, θα μου πεις, πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν ήταν για μια εντελώς καινούργια ομάδα. Δηλαδή, ναι, με γκρινιάξαμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα με την εικόνα της ομάδας στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια, γιατί όντως ήταν αποκαρδιωτική και ειδικά, ας πούμε, με την ΑΕΚ πέρσι έπαιζε στην έδρα της πρωταθλήτριας, κουτσά στραβά, θα έχανες. Βέβαια, έχουμε ακόμα κάποια πράγματα και για το μάτς της Φιλαδέλφειας.
2: Θανάση, έπεσες από τα σύννεφα.
1: Κοίταξε, από τα σύννεφα δεν έπεσα. Γιατί επειδή έχουμε μια αλφα εμπειρία από το ποδόσφαιρο, ξέρουμε ότι μια ομάδα που είναι εντελώς καινούργια, με 20 πλάς καινούριους ποδοσφαιριστές και με νέο προπονητή και νέους τεχνικό επιτελείο γενικότερα, είναι πολύ δύσκολο να δέσει μέσα σε ένα καλοκαίρι προετοιμασίας, έτσι. Και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποκλειστική ευθύνη του Ματσάρη το ότι παίξαμε μόνο τρία φιλικά. Γιατί για μια καινούργια ομάδα, εδώ οι πιο στρωμένες ομάδες και παίζουν 5-6 φιλικά μέσω προετοιμασία τους.
2: Συμφωνώ.
1: Ναι, ήταν λίγα τα φιλικά που παίξαμε. Και ήταν φιλικά κοντά σε, ας πούμε, καλύτερες ομάδες, οπότε δοκίμασε ο Ματσάρη μόνο έναν τρόπο παιχνιδιού, το να είσαι δηλαδή σε θέση άμυνας, ενώ ας πούμε θα έχουμε και παιχνίδια μέσα στη χρονιά που θα είμαστε εμείς που θα πρέπει να κάνουμε επίθεση, να είμαστε πιο απειλητικοί, οπότε δεν είχε κάποιο έτσι, να έχει διάφορους βαθμούς δυσκολίας αντιπάλους για να μπορεί η ομάδα να ανταπεξέλθει σε διάφορα αγωνιστικά πλάνα. Εντάξει, η ομάδα ήταν τραγική στο πρώτο φιλικό, αλλά υπάρχουν ελαφρυντικά, έτσι. Το άσχημο της υπόθεσης, το γαμώτο της υπόθεσης, να το πούμε έτσι απλά, είναι ότι είμαστε ακόμα, θα μου πεις, μέχρι τη 15 Σεπτέμβρη και βάσει κανονισμών πλέον μπορούν στην Ελλάδα να γίνουν μεταγραφές. Αλλά έχουμε ένα έξτρα περιθώριο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι ότι ο Ηρακλής τελείωσε 22 Μαρτίου. Κοιτούσα σήμερα πότε παίξαμε την Καρδίτσα, το τελευταίο μάτς. Ήταν 22 Τρίτου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Προφανώς δεν μπορούσαμε από τέλη Μαρτίου και από Απρίλιο και Μάιο να κάνουμε τις μεταγραφές, γιατί οι παίκτες δεσμεύονται με συμβόλαια, παίζουν ακόμα σε ομάδες κτλ. Αλλά θα έπρεπε να έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο.
2: Άλλο αυτό και άλλο να έρχονται παίκτες 13 Αυγούστου όμως. Δηλαδή,
1: ναι,
2: τη μία. Ναι, το κατανοούμε.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και στο θέμα της τελέχωσης του ρόστερ. Και στο θέμα του Καφτατζογλίου, που εκεί δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω και ακριβώς λεπτομέρειες εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο ή αν φέρουμε έστω και κατά 1% ευθύνη ως Ηρακλής, υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
2: Ναι,
1: και νομίζω ότι με τις εικόνες που και από το Καφτατζογλίο σήμερα από κάποιες φωτογραφίες, δεν ξέρω αν ήταν σημερινές φωτογραφίες.
2: Και αν δεν είναι σημερινές, είναι προχθεσινές.
1: Το θεωρώ απίθανο 12 Σεπτέμβρη να είναι το γήπεδο σε κατάσταση για να φιλοξενήσει παιχνίδι επίπεδου Super League 1.
2: Εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι. Γιατί η αντιπρόεδρος, η κυρία Περάκη, και υπεύθυνη για νομικά θέματα του Ηρακλή, δεσμεύτηκε.
1: Ναι, ξέρω, την άκουσα. Ναι,
2: και επειδή δεν δεσμεύεται εύκολα η Ελή, η κυρία Περάκη.
1: Μακάρι να δικαιωθεί, κυρία Περάκη. Μακάρι, ποιος δεν το θέλει να
2: πει. Εγώ ψηφίζω Περάκη. Είμαι με Περάκη. Πιστεύω ότι θα γίνει ο αγώνας.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ ψηφίζω Περόνι, άμα θέλει. Θα προτείνω. Κοίταξε, μια και κάνω και το λογοπαίγνιο. Ένα Περόνι, ας πούμε, τον έχει ανάγκη ομάδα, έτσι.
2: Αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, έχουμε μπροστά δύο, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν θέλω να το παίξω εγώ τώρα τεχνικός διευθυντής κτλ.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα, ας πούμε, ο Κόλιτς, ο οποίος το παιδί μπορεί όντως να βοηθήσει στη συνέχεια, έτσι. Είναι ένα center for, ο οποίος έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά με τον Κούστα.
2: Άρα προτείνεις να βάλουμε την Περάκη στο κέντρο της επίθεσης.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί να έχουμε, ας πούμε, δύο ολόιδια center for. Έχεις με τον Κούστα, ο οποίος και πέρυσι στη Βιταθνική δεν έπαιζε βασικός. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ο Ματσάρη είχε στο μυαλό του ότι φέτος θα βγάλει όλη τη χρονιά με βασικό τον Κούστα. Αλλά γιατί να πας να πάρεις ένα center for ακριβώς, δηλαδή τον Κούστα. Είτε δεις τον Γκούλ, είτε δεις τον Γκούστα από απόσταση 100 μέτρων και αγωνιζόμενος κιόλας, δεν θα καταλάβεις ποιος από τους δύο είναι. Δηλαδή είναι ίδιο ύψος, ίδια κοψιά, ίδιο στυλ παιχνιδιού, δηλαδή είναι δύο center for πανομοιότυπα.
2: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα μου πεις, ο Πέδρο Μαρκές είναι άλλο στυλ επιθετικού. Εντάξει, δεν τον έχουμε δει ακόμα πάρα πολύ, έχει ένα σχετικά καλό βιογραφικό, να τον δούμε και αυτόν αγωνιζόμενο. Εντάξει, ένα άλλο ελαφρυντικό της ομάδας είναι ότι όντως. Μέσα σε όλη αυτή την τσαπατσουλιά που έχει γίνει, που τέλος πάντων έρχονται παίκτες τελευταία στιγμή, μάλλον όχι ελαφρυντικό, κάτι ελπιδοφόρο, είναι το ότι ειδικά μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, εδώ να πούμε ότι έχει αλλάξει πλέον τα international breaks που λέμε, δεν γίνονται πλέον μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή ο Ηρακλής έχει να παίξει μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος τρία ακόμα παιχνίδια. στην Τρίπολη με τον Ατρόμητο εντός, αν τελικά γίνει, πώς θα γίνει, πού θα γίνει κτλ. Και με τον Άρη στο Χαριλάου. Μετά τον ντέρμπι με τον Άρη ακολουθεί η διακοπή, η οποία θα είναι πλέον πιο μεγάλη στις διακοπές, είναι πιο πολλά παιχνίδια. Θα σταματάνε για δύο εβδομάδες τα πρωταθλήματα και θα έχει συνέχεια παιχνίδια εθνικών ομάδων. Οπότε πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι μετά την διακοπή, δηλαδή τον Οκτώβρη, που θα παίξουμε τα επόμενά μας.
2: Θα γίνει νωρίς μια ακόμη προετοιμασία και θα βρεθεί η ομάδα σε αυτό το κενό διάστημα.
1: Δεν έχουμε πάρα πολλούς διεθνείς, νομίζω ελάχιστοι είναι οι διεθνείς πλέον στο ρόστερ. Οπότε θα έχει την ευκαιρία ο κύριος Ματσάρ να δουλέψει, να ευχηθούμε φυσικά να είναι και στη θέση του. Έτσι, γιατί, πάντα πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ξέρουμε, παιδί μου, ότι ο κύριος Μονιβασιούτης είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος που έχει έτσι να.
2: Όχι, νομίζω ότι παρετούνται οι περισσότεροι προπονητές, δεν τους διώχνει.
1: Ναι, έτσι σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, ναι, είναι και από ό,τι
2: μπορεί να παραιτηθεί τώρα, Ματζαρέ, μου του πούνε κόβεις το τσιγάρο στον πάγκο, μπορεί να φύγει.
1: Ναι. Όχι, νομίζω ότι και ο κύριος Μονεβασιώτης, λόγω και του βεληνικού του Ματσάρη, θα δείξει ακόμα και σε ενδεχόμενα απευκταία νέα αρνητικά αποτελέσματα, θα δείξει μια μεγαλύτερη.
2: Λόγω του βεληνικού ή λόγω της αποζημίωσης?
1: Όπως θέλει μεταφραστικά.
2: Πάση περιπτώσει, του βελικού αποζημίωση για να είμαστε μέσα και στα δύο.
1: Άμπραβο, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι όταν θα επιστρέψουμε από την διακοπή, θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσει και με τον μπόλιασμα των νέων παικτών, γιατί έχει αρκετού παίκτες στο ρόστερ του που και θα φύγουν και άλλοι. Έτσι,
2: ούτε και καν τους έχουμε δει.
1: Επίσης, ναι, δεν τους έχουμε δει. Δηλαδή, έχουν κάνει εντύπωση.
2: Έχω μια τρικυμία στο μυαλό μου, Ρεθανάση, δεν ξέρω αλήθεια. Έρχονται, φεύγουν, μπαίνουν, ακούω, ναι, θα έρθει, έρθει, κόπηκε σε αργομετρικά, ζήτησε κάτι.
1: Αποκτήθηκε, δεν έπαιξε, έφυγε και σκόρανε με τη νέα ομάδα, με την Μπεσκάρα αυτός ο Νταουζίλιο, όπως λέγονταν ο Ιταλός.
2: Ναι.
1: Αλλά ας πούμε οι Ισπανοί, έτσι, οι Ισπανοί που πήραμε από Ρεάλ και Ατλέτικο Β, έστω από τις Β ομάδες, είναι στη Β ομάδα της Ρεάλ και της Ατλέτικο, κακή παίκτη δεν θα είναι. Θα είναι όντως καλύτερο. Ο ένας μάλιστα είχε βγει και πριν από λίγα χρόνια για να δεχθεί στο Euro Under 19.
2: Ναι,
1: κορυφαίος
2: MVP. Ναι.
1: Μέχρι στιγμής δεν τους εντάξει. Ο Ντάνι Μουνιώθ έπαιξε τώρα στο Βόλο. Αλλά τέλος πάντων έχουμε αρκετούς παίκτες στο ρόστερ που δεν τους έχουμε δει ακόμα.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν έχουμε δει ακόμα, να είναι και κάποιοι από τους καλύτερους που έχουμε στο ρόστερ.
2: Θανάση, συζητούσα με κάτι φίλους γυρίζοντας το Σάββατο από το Βόλο και έλεγα το εξής. Ας πάρουμε τώρα εμάς τους δύο που είμαστε βαθιά άμπαλοι. Εννοώ βαθιά άμπαλοι, δεν νιώθουμε, δεν αντέχουμε με την μπάλα μέσα στο γήπεδο.
1: Λοιπόν,
2: εάν μας βάλουν λοιπόν σε μια ομάδα που έχουμε, μας δώσουν την ίδια θέση, center four και οι δύο. Και έχουμε από πίσω Τσάβη, Ινιέστα και Μέση. Πιστεύεις ότι η απόδοσή μας με άριστα το 10 πόσο θα είναι? Να πούμε ότι θα είναι 3, ας πούμε. 3. Έτσι η αποδοτικότητά μας. Και άμα μας βάλουν στην ομάδα της Village United πυρσός Γρεβενών.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και απόδοση
1: εντάξει,
2: θα έχουμε.
1: Τίποτα, εντάξει.
2: Πρέπει να δέσει η ομάδα, πρέπει να βγουν τα συστήματα, να δουλευτούν στην προπόνηση, να γίνουν και ο κάθε ένας παίχτης θα φανεί τελικά πόσο αξίζει, τι αξίζει, πόσο καλός είναι ή πόσο δεν είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κοντά στα χλωρά καίγονται και τα ξεράκια ανάποδα.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, έτσι είναι. Και θα πρέπει να και εμείς να κάνουμε και λίγο περισσότερη υπομονή. Δεν είναι και εύκολο άθλημα το ποδόσφαιρο έτσι, με το καλημέρα να δεις. Πρέπει να είναι άλλος υπερπαίκτης. Που υπερπαίκτης δεν θα παίξει στην Ελλάδα, στην Ηράκλη.
2: Αλήθεια είναι. Και έχεις και
1: τσουξουγιώνεις μια υπομονή.
2: Και έχεις και τσουξουγιώνεις παράγοντες. Γιατί όσο το
1: πρώτο μάτι στις Σέρες, πραγματικά με πιάσε κατάθλιψη. Γιατί τηλεόραση όλο το ρόστερ είναι μέτροι παίκτες. Αλλά τώρα από ένα παιχνίδι, και επειδή πιο πολύ είναι άγνωστοι παίκτες του ευρυκοινού.
2: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω κανένα. Δεν έχω δει κανέναν αγωνιζόμενο σε άλλη ομάδα, να είμαι ειλικρινής.
2: Καταλήγουμε σε συμπεράσματα απεσιόδοξα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, πάμε λίγο να. Βιαστήκαμε λίγο να τα πάψουμε μαύρα από την αρχή. Δεν λέω ότι κάναμε το σούπερ παιχνίδι, όπως είπες και εσύ στο Βόλο.
2: Όχι.
1: Αλλά ήταν ένα παιχνίδι που υπήρχε αυτό που είπες. Αρχή, μέση, τέλος. Έδειξε κάτι η ομάδα, έδειξε ο Ματσάρ να διαφωνεί κάποια πράγματα.
2: Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, θα μπορούσαμε να είμαστε και χειρότεροι.
1: Θα μπορούσαμε να έχει κερδίσει και το μάτς. Γιατί τώρα αυτό που έγινε πραγματικά στον γκολ δεν είναι τώρα εντάξει. Δηλαδή,
2: καταρχάς είναι ύποπτο. Και εφόσον είναι ύποπτο, με κάνει να βλέπω και να σκέφτομαι πονηρά όλο τον αγώνα.
1: Είναι ύποπτο γιατί από τα replay φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο βοηθός που είναι υπεύθυνος για τον γκολ ή όχι όταν μιλάμε για να το αμπέρσει πάλι τη γραμμή είναι 1,5 με 2 μέτρα μακριά από την τελική γραμμή του γηπέδου και κατευθείαν δείχνει σέντρα.
2: Έχουμε.
1: Όταν δεν είσαι σίγουρος πρέπει να.
2: Θανάση,
1: δεν δείχνεις γκολ.
2: Θανάση, είμαστε η χώρα που έχει το μοναδικό VAR που δείχνει ότι είναι σε λάθος θέση ο επόπτης ή ο διαιτητής. Δηλαδή δεν βλέπουμε σε ποια θέση είναι η μπάλα. Αλλά σίγουρα ξεχωρίζουμε ότι είναι σε λάθος θέση και ο διαιτητής και ο υπόπτης.
1: Είναι η χρυσόσκονη που προσπαθούν να περάσουν εδώ τα τεχνιέντος κάποιοι εδώ και λίγα χρόνια τη Super League 1 και να είχαμε να λέγαμε κτλ. Το πρωτάθλημα το ελληνικό σε μεγάλο ποσοστό είναι για τα σκυλιά.
2: Όχι, σκέψου να ήταν η ΑΕΚ 1-1 και να δεχόταν ένα τέτοιο γκολ στο 97 και να είχαν 2-1 από την Κηφισιά ή να συνέβαινε αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό.
1: Ή επίσης, ας πούμε, τώρα η κόκκινη κάρτα, έτσι. Τώρα είναι μια διεκδικήσιμη μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής. Ο τερματοφύλακας που δέχεται την κλωτσιά, πόντος δέχεται μια κλωτσιά η οποία δεν είναι εντελώς ακούσια, έτσι, γιατί
2: πάει να πάρει την μπάλα βλέποντας ότι μπορεί να δημιουργηθεί χτύπημα, τραβάει το πόδι του, φυσικά.
1: Κοιτάει τον ουρανό, δεν κοιτάει τον αντίπαλο, απλώνει το πόδι του για να διεκδικήσει την μπάλα, ενδεχομένως να βάλει και γκολ με ένα άγγιγμα. Εντάξει, όχι, okay, τον βρίσκει, τον Σιαμπάνη τον βρίσκει, ναι. Αλλά ο Σιαμπάνη δεν πέφτει καν στο έδαφος και έχουμε κόκκινη κάρτα απευθείας. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία αν τα συνδυάσεις και με τα φαλτσοσφυρίγματα, κάποιες τρανταχτές αδικίες στο μάτς με τον Βόλο στις Σέρες, που ναι μεν ήμασταν κάκιστοι, αλλά δεν υπάρχει κανένας κανονισμός ποδοσφαίρου που να λέει ότι όταν είσαι κάκιστος πρέπει οι κανονισμοί να είναι εναντίον σου. Ακόμα και στη Φιλαδέλφια που θα έχανες, έτσι, έπαιζε μια ανώτερη ομάδα στην Ελλάδα κτλ.
2: Πιστεύεις.
1: Εκεί που ακόμα το σκορ δεν έχει ξεφύγει, ο Νιζέα, αν θυμάστε, τσιμπάει την μπάλα, πάει να βγει αντεπίθεση και μας κόβει με επιθετικό φάουλ.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να χρησιμοποιήσεις έτσι τις αναμνήσεις σου, την εμπειρία σου, την ποδοσφαιρική και να μου δώσεις μια σταράτη απάντηση.
1: Ναι.
2: Πιστεύεις ότι ο Μπέος πήγε στο ημίχρονο και πήγε παραδοσιακά δώρα από τα ήθη και τα έθιμα του Βόλου? Πήγε ένα δίσκο δηλαδή με γλυκά του κουταλιού, με τσίπουρο, γράπα, με ζέδες και μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Μάλλον τους πήγε κάποια μπινελίκια που λέμε.
2: Μπινελίκια, ακριβώς.
1: Δεν λέμε έτσι, να πάμε σε κανένα τριμπουρτάδικο, να φάμε κανένα
2: μπινελίκι. Ναι, μπινελίκι, κανένα μπινελίκι. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Και τα μπινελίκια αυτά πιάνουν τελικά, έχουν απόδοση
1: στην Ελλάδα. Πιάνουν. Στην Ελλάδα πιάνουν, έτσι είναι. Στην Ελλάδα πιάνουν, το έχουμε δει κατά καιρούς να συμβαίνει.
2: Επίσης,
1: σε πολλά επίπεδα.
2: Σκέψου, ρε φίλε.
1: Και ο Αχιλλέας Μπέος ειδικεύεται σε αυτό. Έτσι,
2: σκέψου, εδώ ο άνθρωπος έχει ομάδα χωρίς φιλάθλους, ε. Δηλαδή αν μπορούσε να έχει χωρίς παίχτες, θα έχει και χωρίς παίχτες.
1: Αυτό το βγάζω το καπέλο, πόσο Αχιλλέας Μπέος έχει καταφέρει μια ομάδα χωρίς καμία οπαδική βάση.
2: Ποια οπαδική βάση? Είναι υποχρεωμένες.
1: Η κοινωνία του Βόλου κατάφερε να πάρει μια ομάδα και μέσα και 10 χρόνια να την κατάσταση στην κατηγορία και σχετικά εύκολα. Δηλαδή πιο πολύ Ευρώπη χτυπάει παρά παίζει για την παραμονή. Εντάξει, κόβει το μάτι του, έχει καλές διασυνδέσεις, είναι πολύ μπασμένος στα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι, τολμώ να πω, τηρουμένων των αναλογιών και των οικονομικών δεδομένων, ναι, ο πιο ικανός Έλληνας ποδοσφαιράνθρωπος.
2: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Επίσης, έκανα ένα ερώτημα στην αρχή. Σκέφτεστε, λέω, την περίπτωση του να βγει ο τεχνικός διευθυντής του Βόλου και να κάνει παράπονα για το σύστημα που παίζει ο προπονητής του Βόλου? Καταρχάς, δεν ξέρει κανένας μας ποιος είναι τεχνικός διευθυντής του Βόλου, ξέρεις?
1: Ο Μπέος.
2: Α, ο Μπέος. Okay. Ναι, εντάξει, εκτός από τα παραδοσιακά δώρα δηλαδή, λοιπόν, που βγαίνει και μαζεύει.
1: Ακόμα και σε εμάς τον είχε προσπαθήσει να βοηθήσει τον Αντώνη Ρέμο, είχε φέρει καλά παικτακές. Θυμάσαι κάτι Έμερσον, κάτι.
2: Φίλε, ο άνθρωπος είναι μπαλαδόφατσα τώρα, μην το συζητάμε.
1: Ναι. Φέρνει αυτός και ο Κομπότης είναι πιο τηρουμένο των οικονομικών δεδομένων και των αναλογιών. Αυτός και ο Κομπότης είναι πιο ικανοί ποδοσφαιράνθρωποι στην Ελλάδα.
2: Ναι, για τον Κομπότη. Έχω λίγο μερικές αμφιβολίες.
1: Να βάλουμε νούμερο 1 τον Μπέο και νούμερο 2 τον Κομπότη.
2: Οκ. Τι περιμένεις τώρα στην Τρίπολη τη Δευτέρα?
1: Κοίταξε, περιμένω να μην χάσουμε τουλάχιστον. Περιμένω να μην χάσουμε, γιατί ακόμα και μια ισοπαλία να πάρεις είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι για μια καινούργια ομάδα. Το καλό είναι το καλό. Είναι ότι ο Αστέρας έχει ξεκινήσει ακόμα χειρότερα από εμάς. Δηλαδή το έχει διπλή ανάγνωση. Μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι ο Αστέρας παίζει τα
2: ρέστα. Κοιτάξει να κόψει βαθμούς από τον Ηρακλή.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Σωστά.
1: Περιμένω ότι κάτι θα πάρουν το παιχνίδι. Και νομίζω ότι αν έχουμε 50 ρέστα διαιτησία, δεν θα φύγουμε τουλάχιστον ετοιμένοι. Δεν θα πάρουμε ισοπαλία, δεν ξέρω. Γιατί μας περιμένει και ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι, τον Ατρόμητο, που όπου και να παίξουμε. Που ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που και αυτή παίζει πολλά χρόνια στην κατηγορία. Είδαμε ότι δυσκόλεψε και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μετά τον Τρίπ στο Χαριλάου. Είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα. Ξέραμε εξ αρχής ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Κρατάω ναι, δύο πολύ ευχάριστα πράγματα μόνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι θετικό μέχρι σήμερα και μου έλεγες ποια είναι τα δύο πιο θετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ άσχημα, ίσως τόσο που δεν γινόταν να πάει πιο άσχημα, και αρχίζω και βλέπω μια βελτίωση που ευελπιστώ με την πάυση του πρωταθλήματος αυτή η βελτίωση να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο πιο ευχάριστο που βλέπω είναι ότι στο δεύτερο γύρο θα έχω αρκετούς εντός έδρας αγώνες και αν η ομάδα έχει βελτιωθεί όσο οφείλει και έχοντας και τη δικαιολογία και του χρόνου αλλά και πραγματικά τον χρόνο να βελτιωθεί, τότε θα έχω πολλούς εντός έδρας αγώνες με ομάδες που θα μπορέσω να πάρω τους βαθμούς και αυτό εκεί νομίζω ότι θα είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Διότι σκέψου
1: αυτό
2: τώρα...
1: Είναι αυτό, ένα θεωρητικό φαντάζει είναι αυτό όντως.
2: Ένα θεωρητικό φαντάζει είναι ότι σκέψου ότι ΑΕΚ, Αστέρα, Ατρόμητο, Άρη και τους καταληψίες συμπολίτες θα τους έχουμε όλους εντός έδρας.
1: Ναι.
2: Μόνο τον Ατρόμητο θα έχουμε...
1: Είναι θετικό αυτό, ότι όταν θα είναι η ομάδα θεωρητικά, θέλουμε να πιστεύουμε πιο έτοιμη, θα έχει πιο πολλά εντός έδρας μάτς. Βέβαια νομίζω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η έδρα δεν παίζει και τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή μια καλή ομάδα, αν κάνει καλό παιχνίδι, αν κάνει το παιχνίδι της και αν την αφήσει και ο διαιτητής να πάρει αυτό που αξίζει, και πολλές φορές δεν το αξίζει, γιατί το ποδόσφαιρο αυτή είναι και η μαγεία του. Πολλές φορές δεν αξίζει να πάρεις αποτέλεσμα,
2: Φανάση,
1: αλλά το παίρνεις. Αλλά πρέπει να σε αφήσουν να το πάρεις ακόμα και δεν το αξίζει.
2: Η κατάρα, ξέρεις ποια είναι? Η κατάρα είναι να είσαι παίχτης ψυχολογίας και να παίζεις στο Βόλο. Και να περιμένεις να πάει να πανηγυρίσεις τον γκολ και να μην ξέρεις πού να πας. Να περιμένεις να ακουστεί τον Ντούκα με τον γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Και να ψάχνεις πού είναι αυτός με το μικρόφωνο, ρε φίλε. Πάω να το φιλήσω στο στόμα, πάω να το δω και το πω. Έλα, ρε φίλε, σε ευχαριστώ για τον γκολ που έβαλα που το φώναξες.
1: Αμυγός ποδοσφαιρικά, άμα το δούμε. Εντάξει, επαγγελματίες είναι λεφτά, παίρνουν.
2: Okay, το ακούω.
1: Αλλά είναι ό,τι χειρότερο για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Να παίζει τον. Επαναλαμβάνουμε να το δούμε εντελώς ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
1: Είναι ό,τι χειρότερο να είσαι ποδοσφαιριστή του Βόλου. Να παίζει εκεί, δηλαδή ανάποδο ψαλίδι, αλλά πελέ να βάλεις, εγώ δεν θα βγάλεις τους πανηγυρισμούς. Δεν θα το... Με ποιον να το πανηγυρίσεις, δεν έχει. Είναι...
2: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, αλλά και όμως ο Αγγελάς Μπέρος έχει καταφέρει αυτή την ομάδα 10 χρόνια πάνω κάτω να την έχει στην πρώτη κατηγορία.
2: Μια χαρά.
1: Και να ακόμη και αποτελέσματα και βαθμούς και από τους μεγάλους, έχει πάρει και καλά αποτελέσματα και μέσα στην Αθήνα. Δεν είναι. Εντάξει. Είναι κόβει το μάτι του, είναι ικανός.
2: Είχαμε και εκείνο το περιστατικό προς το τέλος με τον παίχτη του Ηρακλείου, ο οποίος ήταν τραυματίας και τον κράτησε έξω περίπου 3,5 λεπτά, αν δεν κάνω λαθός, όπως έγινε και στον αγώνα στην ΑΕΚ με την Κηφισιά, που βέβαια εκεί το παίξανε όλες οι εκπομπές, ώρες ατελείωτες το ακούγαμε. Αλλά για το ίδιο περιστατικό, με την δικαιολογία ότι ο παίχτης πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω, δεν το ακούω.
1: Τώρα που βάζεις και την τηλεοπτική πλευρά του θέματος μέσα, εντάξει, είναι το πώς διαχειρίστηκε το κρατικό κανάλι τα στιγμιότυπα και γενικότερα το μάτς του Βόλου ήταν αιμετικό, έτσι. Δηλαδή ο τρόπος ήταν πραγματικά, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στους συναδέλφους και άλλα, ήταν και στον διαιτητή, έτσι, που κάνει τον σχολιασμό, αλλά τώρα δηλαδή να κάνεις χαβαλέ για το Άικος, έτσι, για το τσιγάρο.
2: Ναι, φυσικά. Περισσότερο
1: για το αν είναι ωραίο το γκολ του ή όχι του Νανού, που ήταν το κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής, και κατευθείαν να, χωρίς να υπάρχει γραμμή και βαρ, όλοι να λένε παμψηφί, ναι, γκολ είναι φυσικά και τα λοιπά. Αλλά κάτσε, τι λες και παίζει ο Βόλος με κάποια ξένη ομάδα, ας πούμε.
2: Γι' αυτό...
1: Είναι πασιφανές τώρα, για να μην, δεν θέλω να μαρτυριάζουμε, αλλά είναι πασιφανές ότι και στα τρία παιχνίδια, στα δύο πρώτα είναι ο Κάκησος, δικαιότατα έχασες, άμα το δούμε ποδοσφαιρικά, αλλά και στα τρία παιχνίδια υπήρχαν λίγες ή περισσότερες φάσεις όπου ήταν ξεκάθαρα εχθρική διαιτησία απέναντί σου. Γιατί παραλαμβάνω, ακόμα και στη Φιλαδέλφια, όταν το σκορ δεν έχει ξεφύγει ακόμα, εκεί που τσιμπάει την μπάλα ο Νιζέ, πάει να βγει αντεπίθεση και μπορεί κάλλιστα να βάλεις γκολ.
2: Ήθελε
1: να το πει 1-0, ήταν στο 0-0, ήταν. Και στο κόβει επιθετικό φάουλ, κάτσε δε φίλε. Είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά στο ποδόσφαιρο.
2: Που σου γυρίζει τη φάση πίσω. Ενώ στο κύπελλο με το πέναλτι που θα έπρεπε να είχε δώσει πιο πριν, δεν γυρίζει η φάση πίσω.
1: Ακριβώς, ναι, στο κύπελλο. Αντί να δώσει το πέναλτι, στα καπάκια γίνεται το 3-1 με το λάθος εκεί τη συνεννόηση του. Του αμυντικού του Πραξιτέλη του.
2: Ναι, ναι, του Βούρου.
1: Του Βούρου, ναι, με τον. Νερό τον τερματοφύλακα.
2: Για πες τώρα.
1: Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν πολλές φορές την διαφορά. Και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ανάγκη να παίξεις μπαλάρα για να πάρεις αποτέλεσμα. Κάποιες φορές έτσι είναι το άθλημα. Παίρνεις βαθμούς ή βαθμό ακόμα και σε μάτς που είσαι κακός.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, έχεις παίξει ένα στοίχημα.
1: Ναι.
2: 17 ομάδες.
1: Ναι.
2: Έχεις μια απόδοση 400.
1: Ναι.
2: Το έχεις πιάσει το στοίχημα. Και σου λέει, πρέπει όμως να μου δώσεις και το σημείο ή το σκορ του αγώνα Τρίπολη-Ηρακλής για να πληρωθείς.
1: Μάλιστα. Ωραία, όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο, έτσι.
2: Τώρα, άμα θες να το πιάσουμε κιόλας στο στοίχημα, με χαρά. Αλλά.
1: Το ακριβές σκορ του Τρίπουρου Ηρακλής, 1-2.
2: 1-2, λες, ε.
1: 1-2, ναι.
2: 1-2. Κοίταξε, το ακούω. Τον παρακολούθησα τον Αστέρα. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο και βελτιωμένος ο Ηρακλής μπορεί. Δεν βλέπω ποιότητα μεσοεπιθετικά ακόμα. Δεν βλέπω πράγματα δουλεμένα ούτε σε στατικές φάσεις ούτε. Δεν. Ίσως επειδή έχουμε και μια κατάρα εμείς οι Γριές, να έχουμε δει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο μεσοεπιθετικά στη ζωή μας από παιδιά. Οπότε αυτό που βλέπουμε δεν μας ικανοποιεί και μπορεί να είμαστε και λίγο αχάριστοι, γιατί αν θα δούμε και τις άλλες ομάδες τι κάνουν.
1: Οι πιο πιτσιρικάδες στην Ηρακλήδη, κάτω των 30 ας πούμε, και των 35, δεν έχουν τέτοια βιώματα. Αλλά για εμείς και για σένα και για μένα που έχουν προλάβει και Βάσια και Κοφίνη,
2: ναι,
1: και Λάκη, Παπαγιάννου και
2: όλοι. Και Παλέ και Μιχάλη Κωνσταντίνου και αυτό.
1: Έχω πολύ ψηλά τον πύχη από πλευρά θεάματος και γι' αυτό τώρα ξενερώνουμε και τόσο εύκολα.
2: Αλήθεια είναι. Άρα 1-2.
1: 1-2.
2: Και πάμε να πληρωθούμε. Μήπως θες να μου δώσεις και σκόρερ.
1: Και θες και σκόρερ, ε. Πω. Τώρα μου βάζεις πολύ δύσκολα.
2: Έναν από τους δύο. Ο Αθανασιάδης με πέναλτι.
1: Όχι.
2: Άλλος.
1: Λοιπόν, κοίταξε, θα βάλει, το ένα γκολ θα το βάλει επιθετικός, το άλλο θα το βάλει αμυντικός, στόπερ. Δεν έχουμε ραμούστε φέτος.
2: Δεν έχουμε
1: ραμούστε. Πάλι έβαλε γκολ στην ομάδα που παίζει στον πύργο, νομίζω πήγε. Δεν έβαλε γκολ με κεφαλιά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Σου λείπει καθόλου όταν είναι βράδυ, ρε παιδί μου? Τώρα προχθές που είχε Παλσέλινο, δεν έβαλες μόνο σου ένα ποτήρι κρασί, ένα Φρανκ Σινάτρα στο γραμμόφωνο και να σκέφτεσαι πόσο πολύ σου λείπει ο Μιράντα ή ο Ουαρντά από τις τελευταίες χρονιές?
1: Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι τώρα με τον Ουαρντά δεν ξέρω τι ακριβώς παίχτηκε, το ότι δεν είναι κοινοτικό διαβατήριο, το ότι δεν ξέρω τι και πώς τα λοιπά, αλλά πιστεύω ότι ο Ουαρντά, έστω και αυτός ο Γουάρντα των τελευταίων, ας πούμε, τώρα που δεν είναι ο πιτσιρικάς που είχε έρθει κάποτε στην Ελλάδα,
2: θα μπορούσε να κρατήσει μπάλα, να μοιράσει, να βγάλει δύο κάθετες.
1: Έστω και για ένα ημίχρονο. Εντάξει, δηλαδή όσο χαμηλού επίπεδου να ήταν η περσινή βιτεθνική πόντος, μια πολύ χαμηλού επίπεδου κατηγορία, ο Γουάρντα φάνηκε ήταν ξεχώρισα δίμηγα μες στο γάλα. Με την εμπειρία που έχει και με την τεχνική κατάρτιση που έχει, ο Γουάρντα νομίζω ένα 45 λεπτό μπορούσε να στο βγάλει χαλαρά.
2: Ναι, ένας παίχτης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό που λέμε ξέρει μπάλα, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε ξέρει μπάλα.
1: Ναι.
2: Δεν φαίνεται.
1: Από την άλλη, πέρα, χωρίς να έχω κάτι με το παιδί, με τον Γκράντς, ο οποίος και από πέρυσι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, και στη Β' Εθνική ακόμα δεν σου γέμισε το μάτι, βλέπεις ότι για τον άνθρωπο β' λόγο υπολογίζεται, είτε για βασικό είτε ως αλλαγή από τον, από τον κύριο Ματσάρη. Θα μου πεις, δεν έχει και τίποτα άλλο έτσι, αμάν αμάν στα χαφ για να πεις ότι κρατάει στον πάγκο τον άλλον και βάζει τον Γκράντς. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μέτριο ρόστερ. Θα μου πεις, είναι μια μεταβατική χρονιά, πρώτη στη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια απουσίας, που χτίστηκε η ομάδα εξ ολοκλήρου από την αρχή και χάθηκε πολύτιμος χρόνος με την υπόθεση Μπασινά, Μανατίδη, ήρθε μετά ο Κόντις, όχι εγώ και εσύ κτλ. Δηλαδή δεν ξέρω πώς κινείται ο κύριος Μορβάσιος. Δηλαδή, κοίταξε να στελεχώσει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο ονομάτων την ομάδα και σε επίπεδο ρόστερ, που οι παίκτες που παίξουν στην τελική ήρθαν μέτροι παίκτες. Οι πιο πολύ, τέλος πάντων, να μην βιαζόμαστε να τους.
2: Ή ακόμα δεν μας έδειξαν αυτό για το οποίο τους επέλεξαν οι άνθρωποι. Ναι.
1: Εντάξει,
2: ας κάνουμε λίγο υπομονή. Εγώ, ξέρεις,
1: ας κάνουμε λίγο υπομονή, ναι.
2: Είμαι λίγο φιδωλός στην κριτική, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στα αποδυτήρια, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην προπόνηση, δεν ξέρουμε αν ένας παίχτης που ήρθε είναι χωρισμένος, αν είναι το παιδί του, ή μπόρεσε να έρθει, έβγαλε διαβατήριο και δεν το φέραν ή το φέραν, γιατί έχω δει διάφορα πράγματα. Τώρα μου πει και τι με νοιάζει, εμένα επαγγελματίας δεν πρέπει να παίξει, λέει κάποιος. Συμφωνώ μαζί σου, το ακούω. Αλλά είναι μία σειρά από πράγματα. Δηλαδή, πόσοι, άμα βάλουμε δηλαδή και δούμε τα ονόματα, ποιοι πήγαν στην Τολεμαϊδα προετοιμασία. Ποιοι πήγαν στην Ιταλία, πόσοι από αυτούς μείνανε, πόσοι από αυτούς φύγανε, πόσοι από αυτούς είχαν παίξει εκείνα τα φιλικά με ένα σύστημα, με αυτό το 3-5-2 που πολύ το συζητήσαμε για το αν πρέπει ή αν δεν πρέπει. Ποιοι τελικά ήρθανε, πότε ήρθανε, πώς θα είναι, θέλει η ομάδα υπομονή, και δεν τολμώ να ξεστομίσω, γιατί έχω άποψη και για για παίκτες με θετικό πρόσημο και για παίκτες με αρνητικό πρόσημο. Δεν τολμώ ακόμα, νομίζω ότι θέλει πίστοση χρόνου η ομάδα.
1: Θέλει πίστοση χρόνου σίγουρα. Εντάξει. Είναι βέβαια γεγονός αδιαφεσβήτητο ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Δηλαδή έγινε σχεδιασμός λανθασμένος σε αρκετά μεγάλο βαθμό, για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Και χάθηκε πολύτιμος χρόνος και γίνονται και τσαπατσουλιές τις τελευταίες εβδομάδες. Γιατί πρέπει να γεμίσει το ρόστερ και αγχώθηκε και η διοίκηση Μονεβασιώτη με την εικόνα της ομάδας από τα δύο πρώτα μάτς.
2: Μην μας πούνε ότι δεν κάναμε μεταγραφές.
1: Ναι, κάποιες σπαυλωδικές κινήσεις νομίζω ότι γίνονται και εντάξει, εν μέρει λογικό είναι. Αλλά τέλος πάντων, με όποιους και να έρθουν, θα πρέπει να με το μαχαίρι στα δόντια που λέει και το κλισέ, και οι παίκτες και η διοίκηση και ο κόσμος, που δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Ήδη συζητιέται πολύ η δυναμική παρουσία και στις Σέρες με τον Βόλο και στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Και στο...
2: Πήγε στο Σάββατο?
1: Δεν πήγα στο Σάββατο. Πήγα μόνο στις Σέρες, ούτε στην Αθήνα είχα πάει.
2: Κρατάω δύο πράγματα. Κρατάω την αποβολή του Ματζάρη.
1: Ναι.
2: Που είναι ένας άνθρωπος παθιασμένος. Δεν ξέρω πόσο καλός ή κακός είναι.
3: Έχετε,
2: δεν μπορώ να τον κρίνω.
3: 60 δευτερόλεπτα.
2: Μπράβο. Μας κόψανε, Θανάση.
1: Έλα, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μένω στην κόκκινη του Ματζάρη που είναι παθιασμένος, και το γεγονός ότι καπνίζει με πάθος μου θυμίζει τον εαυτό μου που όποτε προσπαθώ να κόψω το κάπνισμα και λέω δεν έχω καπνίσει 15 μέρες, βγαίνει ένα σιραχλί στο καφτατζόγλιο, παφού, δυο τα τσιγάρα. Οπότε το ακούω και βλέπω Έκτορα Μονεβασιώτη στο πέσιμο. Την ώρα που φεύγανε οι διαιτητές στην Φυσούνα, το πέσουμε με την καλή έννοια, που πάει και ζητάει εξηγήσεις για τις αποφάσεις.
1: Ναι. Κοίταξε, θα πρέπει και εμείς να μην πηγαίνουμε το σταυρό στο χέρι, γιατί ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα βρώμικο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Θα μου πεις ότι μόνο στην Ελλάδα είναι. Εντάξει, εμείς τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζουμε, δεν μιλήσουμε για το ιταλικό και για το κυπριακό. Οπότε με το σταυρό στο χέρι δεν πρόκειται να κάνεις δουλειά.
2: Ισχύει.
1: Είναι πασιφανές ότι ενώ οι υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι Ελλάδα σε γενικές δαμές, χάρη και με την επιστροφή, εγώ τουλάχιστον αυτό έπαιξε το καλό.
2: Τελειώσαν τα 60 δευτερόλεπτα που μας είπε η κυρία λίγο πριν. Θανάση, σε ευχαριστούμε. Τελείωσε ο χρόνος μας, όχι ο δικός μας. Ίσως να έχουμε μια βελτίωση σε λίγο και να μπορούμε να είμαστε ξανά αέρα. Να πω ότι συμφωνώ σε ό,τι στα περισσότερα από αυτά που συζητήσαμε με τον Θανάση. Ήταν ο Θανάσης Κυλώνης, ο συνάδελφος και φίλος εδώ Ιταρό. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Φιάλτης τους επέστρεψε, λέει, παιδιά, Θανάση τους πονάει ο Ηρακλής και ξέρουν τι θα ακολουθήσει, λέει ο Κώστας ο Ιορδάνου. Κώστα, αλήθεια, εγώ δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή, το λέω κι εγώ σαν γριά, ναι, τώρα θα δείτε τι σας περιμένει. Αλλά βλέπω μία σειρά από πράγματα τα οποία περνάνε πάρα πολύ στον ντούκου. Δηλαδή έχουμε 3-3 διαιτησίες που μας παίξαν πολύ ανάποδα. Στους δύο πρώτους αγώνες δεν φάνηκε, γιατί ήταν πάρα πολύ κακή. Φάνηκε, αλλά υπερκάλυψε η κακή εικόνα της ομάδας. Οπότε ας περιμένουμε ένα λίγο να δούμε πού θα πάει αυτή η βαλίτσα τις επόμενες αγωνιστικές. Και επιφυλάσσομαι, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά να δούμε. Ο ένας τύπος που υπογράφει Ραμφόπουλος λέει, Θανάση, love you. Pride στην Θεσσαλονίκη, Ραμφόπουλος συν Θανάσης, love forever. Ηρακλής ο ένας, μόνοι μας και όλοι τους, λέει ο Χάρης. Ο Αχιλλέας πληρώνει ενίκιο γκαρσονιέρα στο γήπεδο. Η πολιτεία του πληρώνει τα πάντα για το Πανθεσσαλικό. Δεν αποκλείεται οι παίκτες να μένουν σε δημοτικά ακίνητα και συμβολέα κατά το τραπέζι. Φίλε Θάνο, δεν μπορώ να αμφισβητήσω τίποτα από αυτά που λες. Μια χαρά το έχει στήσει ο Αχιλλέας. Εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Έρχεται ο Χριστάκης και απαντάει στον Ραμφό και λέει, Ραμφό, love you more. Παιδιά, τι γίνεται, λίγο οργανωθείτε λίγο. Λίγο ξεφύγαμε σήμερα. Δύσκολο το μάτς της Τρίπολης, λέει ο Χριστός. Θα συμφωνήσω ότι είναι δύσκολο το μάτς της Τρίπολης, γιατί πιστεύω ότι η Τρίπολη θα προσπαθήσει και αυτή θα κατέβει με την ξυφολόγηση στα δόντια να δώσει ό,τι καλύτερο γίνεται. Αν έχουμε το τηλέφωνο, να περάσει το τηλέφωνο από κάτω, όποιος θέλει δηλαδή να δεχτούμε και κλήσεις από φίλους, να συζητήσουμε λίγο τα πράγματα που γίνονται στην ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα Σουάρντα λείπει, αλλά σκέψου με τον Ματζάρη στα αποδυτήρια. Μπορεί να ήταν και κολλητή αυτή, να ξέρεις. Μπορεί να ήταν και κολλητή, δεν ξέρω. Έλα ρε παιδιά, μεσοεπιθετικά φαίνεται μόνο ο Λόπεθ, όλοι οι άλλοι είναι με τριούμπα. Δεν το ασπάζω με αυτό. Δεν διαφωνώ, δεν λέω ότι αποκλείεται να είναι έτσι. Λέω ότι δεν μπορούμε ακόμα να εκφράσουμε άποψη. Δεν μπορούμε. Αλήθεια, πιστέψτε με, δεν μπορούμε. Απλά κρατήστε ότι οι 4-5 που προορίζονται για βασική δεν παίζουν καν ακόμα. Ναι, συμφωνώ. Θα δούμε πού θα καταλήξει οι μπίλια και στις θέσεις, ποιοι τελικά θα πάρουν τη θέση και τη φανέλα και θα είναι αυτοί με τους οποίους θα ξεκινάει η εντεκάδα. Θανάση μας λείπεις ήδη, καλή επιτυχία στο καινούργιο σου ξεκίνημα, λέει ο Χριστάκης. Το παιχτάκι από τον Παναμά είναι πολυτέλεια, λέει, θα παίξει τρελή μπάλα. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Στον Παναμά, όπου ο Παναμάς έπαιξε στο Μουντιάλ και ήταν, ναι, και ο Παναμάς δεν έβαλε γκολ στο Μουντιάλ, αυτό ήταν το σεντερφόρ. Δεν έχει βάλει γκολ κανένα. Τα λέω απλά για να μην τρελαινόμαστε. Καλά θα μου πεις, δεν σου φτάνει. Μου φτάνει, αλλά μην τρελαίνεστε, δεν ήρθε ο Σουάρες. Ήρθε ένας παίχτης που και αυτός έχει να δώσει μαζί με τους άλλους, να του δώσουμε τον χρόνο να μπολιαστεί με την ομάδα. Μην σηκώνετε τον πύχη και τρελαίνεστε. Α, τώρα ήρθε αυτός από τον Παναμά, να δεις τι έχει να γίνει. Ραντόγια, Ιβι Λόπες και Μαρκές προορίζονται για βασική και ακόμη δεν έχουν παίξει. Ναι, μάλλον θα δούμε, είναι η απάντηση. Θα δούμε και αυτό είναι, πώς το λέγει ένα φίλος, η απάντηση είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Θα δούμε, παιδιά, θα τους δούμε τους παίχτες. Θα τους δούμε, θα δούμε τι θα κάνουν. Εάν έχουμε γραμμές, με μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω. Μου στέλνουν διάφορες φωτογραφίες εδώ. Αδερφέ Μιχάλη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ανταλλάσσουμε μεταξύ μας φιλοφρονήσεις όταν ο ένας κάνει κομπή και κάνει ο άλλος. Κατέβασε το μικρόφωνο να φαίνει τη μούρη σου. Ωραία, ναι, το κάναμε και αυτό. Να βάλω μια ανατελεία. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το βράδυ της Παρασκευής, είχαμε την παρέτηση του Γιώργου του Ευθυμιάδη από τον μπάσκετ. Για να μην κάνουμε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, ο Γιώργος Ευθυμιάδης είναι φίλος μου. Προσωπικός φίλος από παιδιά. Πάρα πολλά χρόνια. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να αποχωρήσει από την ομάδα για δικούς του λόγους που εμάς δεν μας νοιάζει, ούτε μας πέφτει λόγος. Ο Γιώργος είναι στο Ηρακλή από τα πολύ πέτρινα χρόνια και νομίζω ότι δεν έχει κάποιος να του καταλογίσει κάτι κακό. Ήταν τόσο δύσκολο εκεί στην ΚΑΕ να βγάλετε μια ανακοίνωση για καλή συνέχεια? Για ποιο λόγο δεν βγάλατε? Συμβαίνει κάτι? Υπάρχει κάποιος λόγος, παιδί μου, που δεν είναι καλή συνέχεια? Ήταν ένας άνθρωπος που σας δούλεψε για 3 χρόνια, νομίζω με ό,τι καλύτερο μπορούσε, και έφυγε. Δεν πάει στο διάλογο, είναι η πρώτη αυτή. Να σε καλά, όπου και αν πας, φυλάκια, γεια σου. Δεν θέλω να σε ξαναδούμε στα μάτια μας ή δεν θέλεις να μας ξαναδείς. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Σημασία έχει να σε καλά για χαρά. Δεν είδα ανακοίνωση, το χρεώνω στα μείον, κατά τη δική μου άποψη. Λοιπόν, 23 17 00 38 58 είναι το τηλέφωνο για όποιον και αν κάποιος θέλει να μπει κάτι. Με κάποιο λόγο μαγικό, ένα από τα δάχτυλά μου, κάτι πάτησε εδώ και έχω χάσει τα μηνύματα εντελώς του YouTube, έχω κάνει ένα μαγικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο. Θα τα επαναφέρουμε όμως. Θα τα επαναφέρουμε, γιατί να μην τα επαναφέρουμε. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι, μάλλον από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι οι φανέλες που φοράνε που φοράει ο κόσμος, φοράνε οι οπαδοί της ομάδας, συνήθως, ρε παιδί μου, άμα καθίσεις και βγάλεις έτσι με τη σειρά 30 φωτογραφίες από 30 φανέλες, θα δημιουργήσεις έτσι ένα μικρό story με μια ανάμνηση, αν τις βάλεις και χρονικά, ας πούμε, τις φανέλες αυτές, και θα δεις τι είναι αυτό που έκανε αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μας είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, για το αγωνιστικό κομμάτι μιλάω πάντα και μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα και δεν είχαν την τύχη αυτή να γραφτεί το όνομά τους έτσι κάπου ιστορικά για το πώς και πόσο βοήθησαν, για το αν δηλαδή τους χρωστάμε ένα ευχαριστώ, που θα μπορούσαμε να τους χρωστάμε, θα μπορούσαμε και όχι, επαγγελματίες παίκτες είναι. Όμως το να βλέπεις το όνομά σου στην μπλούζα ενός φιλάθλου 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά ή 30 χρόνια μετά από τότε που έχεις παίξει, είναι νομίζω μια επιβεβαίωση και μια επιβράβευση ότι πέρασες από εκεί, ρε παιδί μου, και άφησες κάτι δικό σου. Έκανες αυτό που μπορούσες, με τον τρόπο που μπορούσες, είτε άρεσε είτε δεν άρεσε. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να μου γράψετε από έναν ο καθένας, όσοι θέλετε, στο chat του YouTube, να μου γράψετε έναν παίχτη, ο καθένας αυτόν που νομίζει, ότι σε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 ας πούμε, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και δεν έχουμε δει την φανέλα του με όνομα. Δηλαδή, αν ήσασταν υπεύθυνο στις μπουτίκ και σου λέγανε πες μου ρε φίλε έναν που θα τύπωνες μια μπλούζα να τη βγάλεις στον κόσμο και πιστεύεις ότι θα πουλούσε 50 μπλούζες, εγώ δεν λέω ότι θα πουλούσε χίλιες, πες μου έναν που θα έβαζες τα τελευταία 5 χρόνια και θα σας πω κι εγώ μετά. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνω, θα σας πω κι εγώ μετά. Εδώ τα έχω κάνει όλα χάλια, να ξέρεις. Τα έχω κάνει όλα χάλια. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε μηνύματα βλέπω, ούτε τίποτα. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η τεχνική υποστήριξη εδώ και να μας φτιάξει τα μηνύματα, θέλω να σας πω τα εξής. Ο Ηρακλής έχει έναν αγώνα τη Δευτέρα. Παρόλη τη βελτίωση, παρόλο τα θετικά μηνύματα που περάσαν από το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με τον Βόλο, παρόλα τα πράγματα που είδαμε, νομίζω ότι αυτό που κάνει φέτος τη διαφορά, πράγμα που ήταν αναμενόμενο, είναι ο κόσμος της ομάδας. Ο κόσμος της ομάδας στις Σέρες, ο κόσμος της ομάδας στο Παπαρένα και ο κόσμος της ομάδας στον Βόλο το Σάββατο. Δευτέρα 6 ώρα δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει η δυνατότητα από πολύ κόσμο να κατέβει, είναι πολύ αντιεμπορική μέρα και ώρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάτι ακούω για όλο το πέταλο στο Κλεάνθης Βικελίδη στην πέμπτη αγωνιστική, ότι υπάρχει ένα μπουρουμπούρου, μια ψιλοσυμφωνία, ότι εκεί κάτι τέτοιο γίνεται. Θα το δούμε λοιπόν και αυτό. Να πω λοιπόν ότι εμείς αυτή τη στιγμή που εμείς είμαστε ο κόσμος της ομάδας, πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είμαι το center back του Ηρακλή, ο οποίος δεν έδωσε αυτά που ήθελε ο κόσμος να δώσει τους πρώτους αγώνες. Με πιστεύει όμως ο κόσμος και πρέπει κάτι να κάνω. Τι πρέπει να κάνω? Θεωρώ ότι για λόγους που δεν ξέρω, ίσως και για λόγους τυχαίους προς το παρόν, γιατί δίνω και σε αυτούς ανοχή στο χρόνο, βλέπω ότι τα προβλήματα του Ηρακλή, γιατί μιλάω για τα διαιτητικά προβλήματα και για τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία. Ποιοι? Τα site, οι τηλεοπτικές εκπομπές. Πρέπει να οργανωθούμε απέναντι και σε αυτούς. Θα πρέπει να τους υπενθυμίζουμε και να τους δείχνουμε τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα δικά μας site και τις δικές μας σελίδες στα social και τη δική μας ενημέρωση, παρακαλώ πολύ φίλους, αγαπημένους, συνεργάτες, πρώην, νυν και αΐ, αδέρφια Ηρακλειδής, μη γράφετε μαλακίες. Δεν μπορώ να σας το πω αλλιώς. Μη γράφετε, δηλαδή, ρε παιδιά, βγαίνει ο άλλος και γράφει, ήξερε λέει ο Μπράτσος την εντεκάδα του Ηρακλή, ναι, και κάποιος την έδωσε μέσα από τα γραφεία. Έλα ρε φίλε, αλήθεια, ποιος την έδωσε? Πες μας ποιος την έδωσε. Γιατί για να λες εσύ ότι την έδωσε κάποιος μέσα από τα γραφεία, ξέρεις. Γιατί δεν μας λες το όνομά του ρε φίλε? Γιατί να υποπτεύομαι εγώ το Στολτίδη? Γιατί να υποπτεύομαι εγώ την Περάκη? Γιατί να υποπτεύομαι εγώ τον Αγγελή? Γιατί να υποπτεύομαι εγώ τον Μονεβασιώτη? Γιατί? Το ξέρεις, ξέρεις ποιος είναι? Πες το να. Αν δεν το ξέρεις, γιατί αφήνεις μορφή? Και μπορεί ο κάθε ένας από κάτω, έξυπνο σημεί, έχοντας προηγούμενα ή δεν έχοντας ή γουστάροντας τον έναν ή τον άλλον, να μπει και να γράψει: εγώ πιστεύω φταίει αυτός. Αυτός την έδωσε. Ξέρεις? Αν ξέρεις πες το, αν δεν ξέρεις γιατί δημιουργείς πρόβλημα στην ομάδα με τέτοιο δημοσίευμα. Άρα τι έχουμε, ρουφιάνο? Αν έχουμε, πάντα τον κρεμάσουμε μαζί. Αλλά έχουμε? Έχουμε? Η ομάδα, τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία που δεν ξέρω αν πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα, αλλά οκ, θα κάνω μια προσπάθεια να τα πω χωρίς να εκτεθώ. διάστημα που ήμουν υπεύθυνο επικοινωνία, γραφείο τύπου, γιατί υπεύθυνο επικοινωνία δεν ήμουν ποτέ. Υπεύθυνο επικοινωνία στην ΠΑΕ την κάνει ο Μόνο Βασιώτη. Όταν ήμουν λοιπόν γραφείο τύπου στην ομάδα, υπήρξε ένα αγώνα με τη Λάρισα. Αν θυμάστε, ο αγώνα εκείνο, στον οποίο ο Μιράντα ήταν να παίξει και δεν έπαιξε. Και η Λάρισα ήξερε ότι ο Ηρακλής τον έχει στα πλάνα του για να παίξει. Είχε κάνει δηλώσεις ότι θα παίξει και μετά ότι αν δεν παίξει θα κάνει τη συγκεκριμένη αλλαγή και θα αλλάξει το Μιράντα με τον Κούστα για να παίξει με τον Τσιριγότη από πίσω, όπως έπαιζε από αριστερά κάποιες φορές και ξέρω εγώ. Αυτό από πού πιστεύετε ότι το ήξεραν? Πιστεύετε καταρχάς ότι το ήξεραν? Α, ότι το φαντάστηκαν. Β, ότι είχαν κάποιον άνθρωπο στη διοίκηση του Ηρακλή. Ότι είχαν κάποιον άνθρωπο στη Μίκρα που έμενε σε κάποια πολυκατοικία και με τα κιάλια έβλεπε τις προπονήσεις και έλεγε «Α, ο Δερμιτζάκης έτσι παίζει, άρα αν κατεβάσουν». Τι πιστεύετε ότι συνέβαινε? Ξέρει κάποιος να μας πει τι συνέβαινε? Έχουμε γραμμή? Εγώ λέω λοιπόν ότι είχαμε διαρροή. Έτσι λέω εγώ. Και για να το λέω, μάλλον κάτι μπορεί να ξέρω. Αλλά όταν έχεις μια διαρροή, το μυαλό σου καταρχάς πάει σε όλους εκτός από τον εαυτό σου. Αν αρχίζεις και λες ότι υπάρχει μια διαρροή τώρα, είναι σαν να τους βάζεις όλους σε μια θέση υπόπτων. Γιατί το κάνουμε αυτό στην ομάδα? Έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε Champions League ή Europa League και έπεσε ή έχουμε. Έχουμε. Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι κανονικά?
2: Βέβαια, μια χαρά. Το όνομά σου?
3: Νίκος λέγω.
2: Γεια σου, Νίκο μου.
3: Γιατί κάνω αυτό που λες, μωρέ, θέλω κι εγώ. Με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το καιρό, το τελευταίο διάστημα, όλο αυτό που λες. Με το τι λέμε, πώς λέμε, πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο του Ηρακλή. Νομίζουμε πως είναι μια στάνη η οποία έχει, ανοίγουμε τις πόρτες και τις κλείνουμε όποτε κουστάρουμε. Βλέπουμε άτομα που, τα οποία ασχολούνται με τον Ηρακλή και μιλάνε στο TikTok, λες και αναφέρονται στο πολιτικό του σπίτινιο. Βλέπουμε δημοσιογράφους οι οποίοι λένε πολύ όμορφα λόγια και κολακεύουν τον λαό του Ηρακλή, που πήγαν 2.500-3.000 στο Βόλο και μπράβο τους, αλλά η ομάδα τους πρόδωσε. Βλέπουμε υπονοούμενα από δημοσιογράφους του Ηρακλή και ιστορίες να έχουμε να λέγουμε επίσης. Βλέπουμε δημοσιογράφους οι οποίοι θα κάτσουν και θα πούνε πόσο μεγάλη ομάδα είναι η Ηρακλής, αλλά αυτό που έχει αυτή τη στιγμή δεν της αξίζει ούτε σε αυτήν, ούτε στο όνομα του Ηρακλή, ούτε στο κόσμο του Ηρακλή δεν αξίζει το πράγμα.
2: Κοίταξε, κάποια από αυτά που είπες έχουν και μια δόση αλήθειας όμως,
3: Ποια από αυτά, για πες μου.
2: Δηλαδή,
3: να έχουν, όντως.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ναι, δεν αξίζει αυτό το πράγμα που περνάμε τώρα. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια ταλαιπωρία στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Να μην πάω πολύ πιο πίσω, στο να βρει τον άνθρωπο που θα βοηθήσει και θα πάρει από το χέρι την ομάδα, δεν φτάνω εκεί. Από την Καλλικράτεια μέχρι ξέρω εγώ τη Λάρισα πρόπερση, και φτάνουμε τώρα και ξαφνικά, εντάξει, μας έχει προκαλύψει λίγο η κακή απόδοση της ομάδας, και επειδή είμαστε ρεαλιστές αυτό βλέπουμε ως πρώτο πρόβλημα, και όντως είναι το πρώτο πρόβλημα. Όμως, ρε φίλε, δεν ξέρω, η αντιμετώπιση είναι πολύ, αισθάνομαι πολύ άσχημα, αισθάνομαι πολύ ο μικρός χαζός του χωριού.
3: Σχετικά με αυτό που είπες, εμένα με ρωθεί το αλλά. Δηλαδή, μπράβο στον κόσμο του Ηρακλή που κατέβηκε στο Βόλο 3, 2, 5, 20.000 κόσμος, αλλά το αλλά έχει σημασία. Το μπράβο που λένε στον κόσμο του Ηρακλή δεν το λένε για να του πούν μπράβο. Του λένε για να πούν αλλά, το αλλά. Αυτό για μένα είναι το πρόβλημα στην όλη ιστορία. Μην κολακεύεστε Ηρακλήδης από αυτά που ακούτε να μιλάνε, να λένε είτε στην Αθλητική Κυριακή, είτε στην Αθλητική Πέμπτη, είτε οπουδήποτε. Μην κολακεύεστε από αυτό το πράγμα. Μην χαίρεστε. Κάθε φορά που θα ακούτε κάποιον να σας κολακεύει, από πίσω υπάρχει ένα αγγούρι.
2: Ένα αλλά.
3: Το οποίο τρέχετε να πέσετε πάνω του με φόρα.
2: Ένα αλλά,
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μην κολακεύεστε όταν σας μιλούν με συμπόνια για το, και να μιλάνε πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Ηρακλής και πόσο πολύ αδικείται από αυτό που συμβαίνει τώρα. Γιατί ο Ηρακλής του αξίζει κάτι περισσότερο, θα σας πούνε. Ποιο είναι αυτό το περισσότερο? Αυτό που έχετε δεν σας κάνει. Κάνει ο άλλος. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει, ο Ηρακλής, ξαναλέω, δεν είναι ένα κοπάδι. Ηρακλειδής, μάλλον, δεν είναι ένα κοπάδι με πρόβατα τα οποία ανοίγεις την πόρτα και την κλείνεις όποτε γουστάρεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
2: Πιστεύεις, έχεις κάποιο. Νικό, έχεις κάτι στο μυαλό σου το οποίο αν συνέβαινε θα μπορούσε να τα αλλάξει αυτό? Δηλαδή, οκ, okay, το ακούω αυτό που λες. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, δίκιο έχεις. Πάμε τώρα να τα αλλάξουμε. Πάμε τώρα να τα αλλάξουμε. Πάμε να βρούμε το μηχανισμό και τον τρόπο να τα αλλάξουμε.
3: Εμείς δεν έχουμε να αλλάξουμε τίποτα. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Ο λαός Ηρακλής είναι πανέξυπνος. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτήσει ακραία καλά ανακλαστικά.
2: Ναι, ρε Νίκο, αλλά άμα δεν τα αλλάξουμε εμείς, ποιος θα τα αλλάξει, ρε φίλε? Δηλαδή, από ποιο περιμένεις να αλλάξει αυτού του είδους τις συμπεριφορές?
3: Μανώλη, το αλλάζεις. Κάθεσαι μας, μιλάς τώρα, μιλάς σοβαρά, μιλάς στον κόσμο του Ηρακλή όπως θα πρέπει να μιλάς στον κόσμο του Ηρακλή. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ σαν άνθρωπος το κάνεις.
2: Mm-hmm.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται. Εγώ αυτό θέλω.
2: Okay.
3: Εγώ θέλω να μαθαίνω τα νέα του Ηρακλή και να έχω ανθρώπους σαν και σένα, σαν τα παιδιά που κάνουν που είναι στο Ιταρό και συζητούν και μιλάμε για τον Ηρακλή χωρίς αλλά και παύλες και ιστορίες. Εγώ αυτό θέλω. Αυτή είναι η δικιά μου ενημέρωση, αρχίζει και σταματάει εκεί. Ωραία. Πού δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα να παίρνουμε κακές συνήθειες που είχαν στο παρελθόν? Ποιες ήταν αυτές? Το είπε ο Βαγγέλης Βίδας στην Αθλητική Κυριακή. Α, έχει δίκιο. Εμένα, ναι. Εγώ εκεί κολλάω. Mm-hmm. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα το έχουν παλαιότεροι. Mm-hmm. Εμείς που είμαστε λίγο στα 40 κάτι, να πούμε, το έχουμε καταλάβει το έργο, το ξέρουμε. Και πιο μικροί, ας πούμε, το ξέρουν. Μην ψαρώνουν οι επιστηρικάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Συμφωνώ.
3: Ο Ηρακλειδέας έχει μεγάλα και έντονα στεγανά πλέον. Δεν μασάει σε αυτή την ιστορία.
2: Συμφωνώ. Έχει ζήσει τόσα πράγματα που δεν μπορεί να μασήσει. Αλήθεια είναι.
3: Ακριβώς. Τζάμπα παιχνίδι παίζουν, εντυπώσιο παιχνίδι παίζουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψαρώνουν. Okay, είναι και κάποιοι ψαρώνουν, καφέ, να πούμε. Τεράστιο λαό έχει ο Ηρακλής. Είναι λογικό να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ψαρώνουν. Το κακό, βέβαια, σε την περίπτωση, παιδί μου, είναι πως αυτοί που ψαρώνουν κάνουν πιο πολύ φασαρία από αυτούς που δεν ψαρώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα στην όλη ιστορία.
2: Νίκο, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Πόσο χρόνο είσαι?
3: 45.
2: Χαίρομαι που ακούω την άποψή σου, με την οποία συμφωνώ. Ένα ηλικία μου κοντά στα 54, θέλω να πω το εξής, ότι κάποιες φορές θυμώνομαι μερικά πράγματα που συμβαίνουν και στην ομάδα μου. Όσο πιο πολύ αγαπάς κάτι, τόσο πιο πολύ σε θυμώνει όταν συμβαίνει κάτι στραβό. Οπότε όταν κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κακός Ηρακλειδέας, υπάρχει. Υπάρχει ηρακλειδόμετρο. Δηλαδή, να πω ότι εγώ, έλα ρε Νίκο, τώρα τι είναι αυτά που μας λες, εγώ είμαι πιο πολύ Ηρακλής από σένα. Μην υπάρχει κάτι που με κάνει εμένα περισσότερο? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Υπάρχουν πράγματα που ο καθένας κάνει, είτε γιατί μπορεί, είτε γιατί αντέχει να το κάνει. Και κάποιοι δεν το κάνουν. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, με έναν άνθρωπο που έχει πάει σε 300 παιχνίδια εκτός έδρας, εσύ ρε Μανώλη που πήγες εγώ σε 10, γιατί είναι, πώς ψηλώνεις? Το ακούω. Όμως θέλω να σου πω το εξής. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που έχουμε υπάρξει στη ζωή μας κουτσομπόλιδες, σαν οπαδί μιλάω. Είμαστε εμείς οι ίδιοι οι οποίοι έχουμε υπάρξει αυτοί που τους αρέσει να μας χαϊδέψουν. Α, ναι, ξέρεις τι, καλή ομάδα ο Ηρακλής, ναι, ο Χατζηπαναγής ή αυτό, ναι. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που έχουμε ξεφωνήσει κατά καιρούς προέδρους, προπονητές, παίχτες, ανθρώπους που ενδεχομένως να ήταν σημαίες ή να μην ήταν σημαίες, παλέμαχους, και το ανάποδο. Είμαστε εμείς που σε κάθε φάση της ζωής μας και της φάσης στην οποία αντιμετωπίζουμε την ομάδα, βγάζουμε και ένα διαφορετικό εαυτό. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Είδα προχθές ένα φίλο που δεν πρόσεξα το πρόσωπό του σε μια φάση και έδινε μια κλωτσιά, ένα καρεκλάκι και στο γήπεδο και έσπασε το καρεκλάκι. Με ενόχλησε. Θα μου πεις, καλά τώρα, τι σε ενόχλησε, πώς το καρεκλάκι? Με ενόχλησε, ρε φίλο, πώς το καρεκλάκι, και χωρίς λόγο. Όμως προσπάθησα να μπω στη θέση του. Έχω κάνει χειρότερα πράγματα από αυτόν. Και έχω μπει σε διαδικασία να σκέφτομαι και να λέω και να παρακαλάω και να εύχομαι χειρότερα πράγματα από ό,τι έκανε αυτός με μια κλωτσιά σε ένα καρεκλάκι.
3: Μανώλη, δεν με νοιάζει καθόλου τα χειρότερά σου, φίλε μου. Με νοιάζουν τα καλύτερά σου.
2: Μαζί να τα δούμε, Νίκο. Μαζί να τα δούμε.
3: Στο λέω πολύ ειλικρινά ότι δεν θα ήθελα να ακούσω τα καλύτερά σου. Άσε το καρεκλάκι, έσπασε το καρεκλάκι. Έσπασε το καρεκλάκι. Συνέβη αυτό, έγινε. Απλά εγώ πραγματικά γίνονται αυτά τα πράγματα συνέχεια. Ο Ηρακλής, ξαναλέω, είναι τεράστια ομάδα. Είναι μια μεγάλη ομάδα. Ο Ηρακλειδέας είναι ένα από τα κλασικά χαρακτηριστικά του Ηρακλειδέα. Δεν ενδιαφέρουν πάρα πολύ από το μέσο κάτοικο της Κεντρικής Μακεδονίας. Ωραία. Είναι πολύ μεγαλύτερος, βέβαια, ο λαός του Ηρακλή, αλλά ας πούμε, ρε παιδί μου, για αυτούς που ζουν εκεί. Ωραία. Αυτοί οι κάτοικοι τη αυτή τη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Κεντρική Μακεδονία έχουν συγκεκριμένε συνήθειε. Ωραία. Βγάζουν νομάρχε, ανθρώπου που ανεβαίνουν σε άλογα. Κάνουν τέτοιου είδου πράγματα, ρε παιδί μου. Okay. Έχουν κουσούρια, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι.
2: Okay. Ναι, okay.
3: Εγώ θεωρώ πω οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στο.

0: που δηλαδή μου κατοίκουν σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά αυτό επίσης θέλει και λίγο και μια αντιμετώπιση περίεργη που εφόσον ασχολείσαι με τα social, ασχολείσαι με κάτι λάθος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Εφόσον χάνεις τον χρόνο σου λοιπόν σε αυτό που γράφω εγώ, δηλαδή βλέπω site του Ηρακλή που λέει μεταγραφή μεγάλη του Ηρακλή Sky αύριο, πατήστε στο πρώτο σχόλιο για να δείτε την είδηση. Δηλαδή...
0: Μανώλη νευρίασες χθες με αυτό που διάβασες στο Blue Arena. Να μιλήσουμε κανονικά.
1: Νευρίασα φίλε, ναι, νευρίασα.
0: Να χαρώ το φίλο μου.
1: Και εγώ νευρίασα πάρα πολύ.
0: Γιατί νευρίασα, γιατί είχε σκοπό.
1: Και δεν είναι ώρα, δεν είναι ώρα. Και αν ξέρεις κάτι, πες το ρε φίλε. Να μου κάνεις. Αν μπορώ θα σου απαντήσω, δεσμεύομαι.
0: Ναι, βέβαια, αν μπορείς να απαντήσω. Ξέρω, ξαρίζω μια δύσκολη ερώτηση. Υπηρέτησε τον Ηρακλή, έτσι, από τη θέση του...
1: Του γραφείου τύπου.
0: Της Παϊρακλής. Από αυτά που άκουγες, που να βγαίνουν προς τα έξω, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, αν μπορείς και θες, πόσα από τα 100 που βγήκαν προς τα έξω, πόσα από αυτά ήταν αλήθεια?
1: Άκου, θα σου πω. Θα ξεκινήσω με κάτι άλλο. Υπάρχουν 10 πράγματα πάρα πολύ σοβαρά που ποτέ δεν βγήκαν προς τα έξω. Mm-hmm. Που ήταν αλήθειες. Και δεν τις έχει μάθει ο κόσμος ποτέ. Αν με ρωτήσεις, αν κάποιος δημοσιογράφος είχε το ρεπορτάζ, έπρεπε να το βγάλει, η απάντησή μου είναι όχι. Θα μου πεις, καλά, τώρα μιλάμε για δέσμευση δημοσιογραφία, για τις ειδήσεις και τώρα μου λες όχι. Είναι και θέμα timing. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μας, πρέπει να είναι πάντα ο πρώτος στόχος και ο πρώτος σκοπός. Δηλαδή, άμα λες την αλήθεια, μην μασάς, ρε φίλε. Άμα έχεις την αλήθεια και την ξέρεις, μη μασάς. Ξέρω αλήθεια ότι ο Νίκος με το Μανώλη πήγαν και κάναν αυτό. Τελεία. Αφού το έκανε ο Νίκος με το Μανώλη, ό,τι και να γίνει, κάποια στιγμή θα βγει. Άρα λοιπόν δεν λέω ψέματα γιατί εγώ δεν γουστάρω τον Νίκο, γιατί είχα μια γκόμενα που παλιά της έστελνε μηνύματα ο Νίκος. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ότι η αλήθεια λοιπόν είναι αλήθεια. Οπότε αν έχεις να πεις κάτι, με μεγάλη μου χαρά να το ακούσω, να το πεις. Επίσης αυτό το κάτι θα βοηθήσει σε κάτι την ομάδα που θέλεις να μας πεις τώρα. Δηλαδή, υπήρχε ένα κλίμα τις προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε αντιληφθεί ότι υπάρχει λίγο καπνός ανάμεσα στον Κόντι και στον Ματζάρι. Μπορεί να βγω και να πω μια ξυπνάδα εγώ τώρα, γιατί ο Ματζάρι έκανε το βίντεο και γιατί αυτός είπε για ποιον να μου λέτε αυτός είναι βουλευτής, και να αρχίζω να μοχλεύω αυτό και να γράφω post. Και τι να κάνω, να βάλω τον Νίκο, εσένα δηλαδή, ή εμένα, το φιλαθλό, να ταχτεί με τον έναν ή με τον άλλο και να δημιουργήσω μια αντιπαλότητα η οποία τι αποτέλεσμα θα έχει. Να δούμε ποιος έχει περισσότερο δίκιο. Κανένας μας δεν έχει περισσότερο δίκιο. Γιατί κατά τη γνώμη μου, κανένας και από τους δύο δεν είχε δίκιο. Άρα να κάνουμε τι, να πυροδοτήσουμε μια ατμόσφαιρα, για ποιο λόγο?
0: Μανώλη, το 2026 δεν υπάρχει άλλη λειτουργία πέρα των διπόλων. Για να μπορέσει κάτι να φανεί, να φανερωθεί, να αναδειχθεί, να επισημανθεί, πρέπει από πίσω να κρύβεται ένα δίπολο. Το οποίο δίπολο θα έχει φανατικούς υποστηρικτές και φανατικούς εχθρούς. Αλλά αυτή είναι μια τελείως άλλη κουβέντα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει. Η οποία
0: πιάνει πιο πολύ την πρώτη εκπομπή της σημερινής ημέρας, mm-hmm. ρε παιδί μου, που αφορά την κοινωνία της θεάματος και πάλι λέγοντας. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θα ήθελα πραγματικά να δούμε και να εξετάσουμε, και επειδή το μέσο το οποίο μας φιλοξενεί την άποψή μου, ρε παιδί μου, και τις δικές σου τις απόψεις, έτσι, είναι ένα μέσο το οποίο θα έπρεπε για εμένα να μπορέσει να βοηθήσει στο να εκπαιδευτεί περισσότερο ο Ηρακλειδέας, γιατί ή να του θυμίσουμε περισσότερο τον Ηρακλειδέα, μόνιμα να του θυμίζουμε τον Ηρακλειδέα, ότι εδώ είναι safe place, έξω είναι ζούγκλα.
1: Το ακούω αυτό που λες, όμως θέλω να προσθέσω κάτι, όχι μόνο στην άποψή σου, γενικότερα. Η ζημιά που έχει πάθει η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, μένοντας πίσω και μη δημιουργώντας γενιές, άσχετα με το πόσο το οπαδικό κίνημα κατάφερε και καλλιέργησε παιδιά μικρά, εμείς τα παιδιά μας, οι 40, οι 50, οι 35, ο Ηρακλής έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην ενημέρωση. Γι' αυτό όμως δεν πρέπει να τους συχτηρίσουμε αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε.
0: Δεν είπα τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, εγώ το λέω. Ως δηλαδή safe place εδώ, γι' αυτό είπα, τα παιδιά ξέρω στην Blue Arena έχουν πολύ καλή πρόθεση.
0: Δεν κατηγορώ την Blue Arena.
1: Ούτε εγώ.
0: Και μακάρι να μεγαλώσει

0: και να γίνει τεράστια και να.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό εγώ που λέω είναι μην θεωρούμε το λαό του Ηρακλή ένα κοπάδι με πρόβατα, το οποίο ανοίγω και κλείνω την πόρτα, οπότε εγώ θεωρήσω ότι θέλω να το κάνω. Δεν είναι έτσι. Για να πω γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί αν προβατοποιήσει ένα λαό, αν το προβατοποιήσει, μπορεί να το κάνει εσύ σήμερα αυτό το πράγμα, ω τσομπάνη. Το κακό πράγμα με τα πρόβατα είναι ότι αλλάζουν τσομπάνη εύκολα.
2: Ξεφύγει το πρόβλημα με τα πρόβατα, Νίκο. Ε, τα τρομάζουν ότι θα τα φάει ο λύκος και τα σκοτώνει ο τσομπάνης όλα.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό όπως το είπες, φίλε μου.
2: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ γιατί έχουμε κι άλλες μαμίσες πάνω κάτω.
0: Για το σφαίρι για το χρόνο, ναι.
2: Καθόλου, φίλε, να είσαι καλά εδώ. Όποτε θέλεις, κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ στη διάθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι καθαρές κουβέντες, όσο καθαρές μπορεί να είναι και να λέγονται, με πράγματα που δεν θίγουν και δεν έχουν σκοπό να θίξουν κανέναν. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε, το 23 17 00 38 58 είναι στην διάθεσή σας. Αν κάποιος θέλει, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ σίγουρα για κανένα τεταρτάκι ακόμα. Να πούμε ότι δεν έχω μηνύματα. Help, θέλεις να έρθεις να πάρεις λίγο το tablet να κάνεις ένα, ό,τι χρειάζεται να κάνεις. Μπας και εδώ τα μηνύματα, γιατί ρώτησα από τους φίλους εάν ήταν υπεύθυνοι της μπουτίκ του Ηρακλή και έπρεπε να τυπώσουν μία μπλούζα με έναν αφανή ήρωα ποδοσφαιριστή της τελευταίας πενταετίας, και άσε τη γραμμή αυτή έτσι να μην φαίνονται τα μπισκότα που έχουν πάνω στο τραπέζι και μας κράζουν. Λοιπόν, ποιον θα βάζατε? Επίσης, στο επόμενο εκτός έδρας ή στον επόμενο αγώνα στο Καφτατζόγλιο, προσέξτε λίγο τις μπλούζες των φιλάθλων, των οπαδών, των παιδιών. Τι μπλούζες αγοράζουν, με τι όνομα πίσω η μπλούζα? Να λέει, έχω δει μπλούζες από τη δεκαετία του 80 και όχι μόνο. Αν λοιπόν τώρα εσείς σήμερα έπρεπε να τυπώσετε μια μπλούζα με ένα όνομα ενός ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που έπαιξε τα τελευταία 5 χρόνια. Και θα βάζετε, στείλτε στο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να βρούμε λίγο που είχαμε μείνει στα μηνύματα. Εδώ είμαστε. Κρατήστε και ότι 4-5 που προορίζονται για βασική δεν παίζουν ακόμα καν, μας λέει ο φίλος. Ναι, και είχαμε συμφωνήσει. Ραντό για Εύη Λόπες, γερμανικές προορίζονται για βασική, ακόμα δεν έχουν παίξει. Ηρακλής Τζέρσις γι' αυτό, λέει ο Θοδωρός. Ναι, ρε φίλε. Γουάρντα. Λάζαρος. Βέβαια, ρε φίλε. Αποδυτήρια φουλ, λέει ο Θοδωρός. Θοδωρός, συμφωνώ. Γιουμπιτάνα. Το ακούω, παιδιά. Γιουμπιτάνα, το ακούω και είναι ακόμα ελεύθερος. Ήτανε, είναι ακόμα, κάτι τέτοιο. Δεν θα έβαζα παίχτη. Αλφαθήτα θέτα θα έγραφα. Όχι, φίλε, όχι. Μην το εξισώνεις αυτό. Ο κόσμος είναι. Οι παίχτες έρχονται και φεύγουν. Μικραίνει το οπαδικό κίνημα αν το κάνεις φανέλα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αν θέλετε την άποψή μου. Ο Δημήτρης λέει MVP, αλλά δεν λέω κι εγώ. Ναι, το ίδιο κι εγώ, λέει ο Κάρολος. Το μισό γήπεδο θέλουμε του Άρη. Για το πέταλο ακούω, νομίζω για 3,5 με 4,000 κόσμο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Εραμούσπε. Ναι. Κατσαμπής. Έχω δει φανελά του Τάσου. Παναγιωτίδης Ψυχάρα. Και αυτό το ακούω. Εκεί θα σε εκπρόσωπο τύπου να κατευθύνει, λέει. Ο Θόδωρος δεν ξέρω για που αναφέρεται, σε ποιο σημείο της εκπομπής. Συμφωνώ, αδερφέ, αυτή η BBP εσωστρέφειά μας θα μας φάει. Ρε παλικάρια, το χόρτο θα μεγαλώσει στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Θα παίξουμε με Ατρόμητο τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Δημήτρης λέει, παλικάρια, το χόρτο θα μεγαλώσει στο Καφτατζόγλιο. Θα παίξουμε με Ατρόμητο τη δεύτερη αγωνιστική. Λέει με τελεία, δεν έχει ερωτηματικό. Λέει ο Δημήτρης Αδάμ. Έτσι είναι το όνομά του και κάτι μου λέει αυτό εμένα, οπότε το ακούω. Μανώλη, πες και για το βίντεο της στο LFC Arena. Και φέραμε χάρη, δεν θέλω να μπω καθόλου σε αυτό. Ξεχνάω και ό,τι είπα στην προηγούμενη εκπομπή. Να βοηθήσουμε όλους τώρα, και όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε με όλους. Αυτή τη στιγμή η ομάδα θέλει Από εμάς δεν θέλει γκρίνια σε τίποτα. Θέλει υπομονή και στήριξη. Υπομονή και στήριξη. Αυτό, τίποτα άλλο. Ζήμωμα, ζήμωμα. Τα κουλουράκια θα τα βάλουμε στο φούρνο και θα δούμε τι γεύση θα βγάλουν. Βέλιος για επίθεση, λέει ένας φίλος. Καλησπέρα. Πλέον δεν νομίζω ότι πέφτουμε στις πλευρές του καθενός, αλλά βλέπουμε την ομάδα ως σύνολο και πρέπει να απαιτούμε να λύνονται εντός της διοίκησης και να αλλάζει προς το καλό της ομάδας. Το ακούω. Τάι και ας μην ήταν της τελευταίας πενταετίας. Ναι ρε φίλε, φοβερές εκτελέσεις φάουλο Τάι. Στορτίδη θα έβαζα, γιατί βγάζει ένα ημίχρονο ακόμη. Ήρα Κοζάνη. Το ακούω, το ακούω. Και πάει και στο ημίχρονο και κάνει για μανούρα τους διαιτητές άμα θέλει, να ξέρετε ο Άκης. Κούστα πιστό στρατιώτη από τα πολύ δύσκολα. Πριν την Ελσμονιωσία, ότι κράτησε ψηλά τη φανέλα. Ισχύει, υπάρχουν φανέλε Κούστα στο οπαδικό κίνημα και στου απλούς κλάδους. Έχω δει αρκετές φανέλες.
3: Και νομίζω είναι από του παίκτε που ναι. Παρόλο που, να το πω έτσι, δεν φημίζεται για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά,
2: ναι.
3: Τον αγαπάει πολύ η κερκίδα και ίσως είναι από τους λίγους που αυτά τα χρόνια που ήταν...
2: Φίλε, έβαλε τον γκολ της ανόδου, πήγε για 3 λεπτά και πήρε και κόκκινη κάρτα.
3: Ναι.
2: Respect, respect στον Κριστιαν. Επειδή θέλω να το πω, να είσαι καλά για τον λόγο στον ήρεμο, αλλά και τα σωστά ελληνικά, λέει η φίλη φίλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Άλεξιτς. Το ακούω επίσης, παιδιά. Εκείνη τη χρονιά με Γιουμπιτάνα, Άλεξιτς, είχαμε και τον άλλο τον κοντό που μετά άφησε μουστάκι και έπαψε τα μαλλιά του. Πώς το λέγανε, ρε. Ένα παιδάκι που το είδα.
3: Ο Ντάριο Σιλβά.
2: Όχι. Όχι, δεκάρι, ποιος έπαιζε εκείνη τη χρονιά.
3: Που είχε μουστάκι.
2: Μετά άφησε μουστάκι και έπαψε και τα μαλλιά του. Θα έρθει τώρα κάποιος. Να, ο Ματίας Τόμας. Ναι, ρε Χάρη. Ναι, ο Ματίας Τόμας. Λοιπόν, τον έχω δει, παιδιά, στη Μίκρα. Με βερμούδα και νομίζω ότι είναι συμμαθητής του μικρού μου του γιου που τότε είναι 12 χρονών. Και λέω τώρα αυτό το παιδάκι εδώ το φέρανε στο Ανακλή να παίξει μπάλα. Η γριά, η σατανόγρια, η γκρινιάρα. Λέω καλά τώρα αυτό το φέρανε να μας τρελάνουν ρε, με τις βερμούδες. Ήρθε και τη σαγιονάρα τώρα και την κάλτσα τώρα αυτός να παίξει. Ρε είστε τρελοί ρε, με αυτό θα κάνετε. Και το παιδάκι μπήκε μέσα στο γήπεδο και μας έβγαλε τα μάτια για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτός και ο Γιουπιτάνα και ο Άλεξιτς. Και μετά που ήταν ένα παιδάκι που δεν μιλούσε, τον είδα με βαμμένο, με μουστάκι και βαμμένα μαλλιά ριγέ κάπου σε μια ομάδα στον Ατρόμητο που είχε πάει, κάπου είχε πάει, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, τον Τόμας λέω, παιδιά, τον Τόμας λέω. Πήγε Πανσεραϊκό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όπα, φίλε, έχεις πέσιμο τώρα εδώ. Λέει, ρε Γιάννη, τι φωνάρα έχεις, κάνεις ραδιοφωνό.
3: Ο Τάσος είναι. Καλησπέρα, Τάσο, καλησπέρα.
2: Ματίας Τόμας, Χωσέμι. Τι παιχτούρα ήταν, δεν περνούσε τίποτα. Συμφωνώ, παιδιά, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με αυτά τα πράγματα. Αλήθεια είναι. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κάπως έτσι θα περνάνε τα βράδια μας στις Δευτέρες. Δηλαδή, είναι ιστορίες για αγρίους, οι οποίες δεν είναι ακριβώς άγριοι. Είναι ο άγριος με τον άγιο, ξέρετε, έχει ένα ρο. Εδώ όμως έχουμε ένα άλλο πράγμα. Βάζουμε το α σε παρένθεση. Είναι ο γραίος και η γραία. Είμαστε κολόγρες, δηλαδή αυτό. Αγριός. Λοιπόν. Στον Αποέλ είναι τώρα, λέει ένας φίλος. Μηνύματα έρχονται παντού. Οκ, ρολόγια. Αυτά που φτάσαμε, τεχνολογία 2026. Τάμπλετ, κινητά, ρολόγια. Χτυπάνε μέσα από τα γυαλιά, βαράνε. Όχι, δεν έχω αυτά του. του Άδωνη, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να τα λέμε έτσι ανοιχτά τα βράδια της Δευτέρας. Η γραμμή το 2317-0038-58 είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Οτιδήποτε θέλετε, είμαστε εδώ. Τσιριγότης με καινούρια μυαλά. Δεν ξέρω αν φταίγαν τα μυαλά του Τσιριγότη. Δεν ξέρω αν εγώ ή εσύ, φίλε μου που το γράφεις, ή ο αδερφός μας ήταν στη θέση του, αν θα του συμβουλεύαμε να μείνει στον Ερακλή. Φυσικά και θα του δίναμε κλωτσίες για να μείνει, γιατί είμαστε γριές, αλλά. Έτσι όπως το είχε δει το έργο ο Θοδωρής, νομίζω ότι δεν το είχε δει λάθος. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε το μήνυμα που περίμενα, που δεν έχω δει φανέλα του, η αλήθεια είναι, και είναι αυτό που πίστευα, που θα τύπωνα εγώ δηλαδή, είναι Χουάντερσον. Ο τρελός τερματοφύλακας, ο οποίος ζαλιζόταν και μόνο στον χρειαστή. Είχε μαθήματα ο Αθανασιάδης στο δεύτερο ημίχρονο. Respect στον Αθανασιάδη. Respect. Κίκο Ρατών, λέει ο Σπυράκλας. Και ο Μπράτσας λέει. Παιδιά, αυτό με τον Μπράτσο, τι. Έγινε κάτι. Πίνουνε κάτι και έγινε, τα τσίπουρα είναι, είναι το νερό, είναι στο. Τι είναι, κάτι είναι. Αυτός είναι προπονητής κανονικός ομάδας που αυτό ήταν το συμπέρασμα που έβγαλε. Καλή τύχη του εύχομαι στην, στη φετινή χρονιά. Αν με αυτό το μυαλό συνεχίζει να κοουτσάρει, τότε να ξέρετε, ο Ματζάρη θα είναι στον πάγκο του Ηρακλή και αυτός δεν θα είναι στο Βόλο. Αν συνεχίσει να πιστεύει και να βλέπει με αυτή την υπεροψία που νομίζει ότι η ομάδα του είναι η Μπαρτσελόνα, δεν νομίζω ότι θα έχει καλά ξεμπερδέματα, γιατί η αλήθεια δεν αφήνει ποτέ να κρύβεσαι μέσα από τα δαχλώσια πολύ. Τσιριγότσι με καινούργια μυαλά, να έχουν ανάμεσα. Ένα ρου έχουν ανάμεσα. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Τσιριγότης, σωστό. Είναι πάνω από 5 χρόνια αυτό ο Μανώλη. Ναι, ισχύει, ισχύει. Έκλεψα. Έκλεψα. Είναι πάνω από 5 χρόνια ο Χουάντερσον. Είναι πάνω από 5 χρόνια. Διάφορα μήνυμα. Λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν να σας λέω ότι αυτές είναι οι Δευτέρες μας. Με μεγάλη μου χαρά ακούω αν θέλετε να εντάξουμε κάτι στην εκπομπή, αν θέλετε να βγάλουμε κάτι από την εκπομπή, αν θέλετε να λέμε κάτι, αν θέλετε να μην λέμε κάτι. Θα ήθελα πάρα πάρα πολύ μόλις τελειώσουν αυτές οι πρώτες αγωνιστικές που έτσι μας έχει συνεπάρει λίγο όλους ο ενθουσιασμός για το από που ξεκίνησε και που πρέπει να πάει η ομάδα. Να ξέρετε ότι θα ασχοληθούμε πάρα πολύ και με άλλα πράγματα στον Ηρακλή, και με το βόλεϊ και με το handball και με το μπάσκετ. Κυρίως με το ποδόσφαιρο θα ασχολούμαστε, αλλά δεν θα τα αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα τα άλλα αθλήματα. Θα είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστούν τα τμήματα αυτά. Ο Μπέος θα του τα είπε, λέει. Μπα, δεν νομίζω ότι ο Μπέος έχει αυτή την άποψη για τον Ηρακλή. Μανώλη, σαν να καθόμαστε παρέα όλοι στη στρογγυλή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι λόγω, λέει, του επαγγέλματος, Μιχάλη, μην δίνει σημασία. Βάμος Χέρκουλες. Αν το πάμε πιο παλιά, Φερνάντες, τερματοφύλακας Φερνάντες, αυτόν τον είχαμε πάρει από το συμπολίτη που κάνει καταλήψεις, το Φερνάντες.
3: Ναι, θυμάμαι καλά, ναι.
2: Χάνει μόνο από εκεί. Χάνει μόνο από αυτό, χάνει αυτός.
3: Αλλά στο μεταξύ μας παιχνίδι είχε δείξει έτσι πολύ τσαμπουκά, αν το θυμάσαι.
2: Όχι, δεν θυμάμαι. Ναι, σε ναι. Ποιο από όλα μεταξύ μας παιχνίδι.
3: Ήταν μια ισοπαλία πρέπει να είχαμε έρθει. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά είχε, έτσι ήταν ιδιαίτερα ένθερμος. Δεν είχε φύγει με τον καλύτερο τρόπο τότε από αυτούς.
2: Ναι, οκ. Okay. Καλά, ποιος φύγει με τον καλύτερο τρόπο από αυτούς. Μπας περιπτώσει. Ο πρώην διαιτητής Γιάννης Σταυρίδης πήρε θέση ξεκάθαρη για τη φάση που αλλίωσε το τελικό αποτέλεσμα στο Βόλο. Η αμφιβολία υπέρ του αμυνόμενου δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Καλά παιδιά, σας τα είπα και δεν τα λέω πάρα πολύ έντονα, γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι λαϊκίζουμε σαν οπαδικές εκπομπές. Θα λαϊκίζουμε εκεί που χρειάζεται. Ναι, ναι, θα λαϊκίζουμε, δεν μας αμέσως, αλλά θα λέμε τώρα λαϊκίζουμε, τώρα θα λέμε αυτό. Έχω ζήσει στη ζωή μου πράγματα. Έχω δει από ομάδες της πόλης σε εκδρομές με 800 άτομα να γίνονται 6.500 στο τέλος του ρεπορτάζ. Το έχω δει, 6.500 λέει. Το γήπεδο χωράει 4. Πώς είχε 6.500 που ήταν σε μια γωνία. 6.500 ήταν, ρε, γράψε 6.500. Επίσης, θυμάστε τη δημοσιογραφία των σπορ του Βορρά και άλλων που κέρδιζε μια ομάδα 0-0, ήταν η ομάδα μοντέλο που θα μπορούσε να έχει ρίξει 4 γκολ. Έχανε 4-0, τελειώνει το κέντρο το ποδοσφαιρικό, ξέρω εγώ, στο Ρήσιο, στη Μεσύμβρια, οπουδήποτε. Δεν είμαστε τώρα εμείς για αυτά, ούτε δεν τα κάναμε ούτε όταν ήμασταν 20 χρόνων, δεν τα κάνουμε τώρα και δεν έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε. Λοιπόν, ναι, το φιλικό με τον Άρη στο μπάσκετ δεν ακούστηκε τίποτε, λέει ο φίλος. Κερδίσαμε με 10 πόντους τον Άρη στο φιλικό που έγινε στο Αλεξάνδριο. Δεν ξέρω αν ήταν πλήρης ο Άρης. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή ο Σπανούλης εθνική λείπει. Τώρα μου πεις πόσους παίχτες έχει στην εθνική ο Άρης. Οκ, okay. Πάντως κέρδισε τον μπάσκετ του Ηρακλή με 10 πόντους. Αν θυμάμαι, αν κατάλαβα καλά, νομίζω ή 77-67 ή 72-62.
3: 72-82, αν θυμάμαι καλά.
2: 72-82. Και στα δύο έξω έπεσα. Πάντως κερδίσε με 10 πόντους διαφορά. Αυτό έχει σημασία. Σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Φέτος το μπάσκετ του Ηρακλή θα είναι πολύ καλύτερο από πέρυσι. Οι μεταγραφές, οι ξένοι, από ό,τι φαίνεται, θα κάνουν φέτος τη διαφορά. Επίσης, όλος ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις του Λούκης για τους παίχτες και του, και του Πανταζόπουλου, νομίζω ότι δεν έχουν γίνει λάθη φέτος. Μακάρι να μην διαψευστώ, αυτό φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν στις διπλές προπονήσεις. Υπομονή και εκεί θα τα δούμε όλα στο ξύλινο. Λοιπόν, αν πάμε πιο παλιά για τέρμα, φίλε, αγοράζω Πάρντο, ναι, Πάρντο, το ακούω. Επίσης θα σας πω και κάτι άλλο, επειδή έχω παίξει μικρός τερματοφύλακας, ο χοντρός της γειτονιάς, όχι μόνο όμως τερματοφύλακας, έχω παίξει και άλλες θέσεις, μπορώ να καταλάβω λοιπόν την ψυχολογία. Ήθελμά μου ήταν ο Γκριτσιούδης, ο οποίος πήγε, έπαιξε έναν χρόνο νομίζω στο Συμπολίτη και έγινε παλέμαχος του Συμπολίτη, δηλαδή έπαιζε 7 χρόνια στον Ηρακλή και έγινε, να μην το σχολιάσω τώρα, αλλά δεν χρειάζεται. Έλα, έχει ιστορική φωτογραφία, λέει, που έχει σηκώσει όρθιο το Βιερίνια. Το φιλικό με τον Άρη στον μπάσκετ δεν ακούστηκε τίποτα. Ναι, είχε δίκιο, φίλε, και το είπαμε. Καλησπέρα από Κενόλευκο. Άργο, οριστικό, Μανώλη, τυχερό είσαι. Έχει τον καλύτερο πίσω από τα ντεξ. Φυσικά, ρε, και έχω τον καλύτερο. Κάτι μαρκάκο ή κάτι αυτά του έχω φάει. Δεν βλέπω τίποτα.
3: Ο καλύτερο έκανε λάθο. 62-72 ήταν το
2: 62-72, είχα δίκιο, έπεσα μέσα στο πρώτο. Okay. Λοιπόν, τώρα τον πείω, αν του πούνε έλα στην ομάδα, τα παρατάει όλα και έρχεται, να ξέρετε, άσχετα που δεν το θέλουμε εμείς γιατί έχουμε αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι την έχει βρει την άκρη του εκεί. Ανδρέας Ράινκε, λέει ο φίλος ο Αθανάσιος. Δεν τον ακούω τον Ράινκε, όχι, θυμάμαι πώς μας κρέμασε στον αγώνα με την Καζασλάουτεν.
3: Με το αυτογκόλ του Ταυλαρίδη.
2: Ναι.
3: Σε
2: όλο τον αγώνα. Αναμφισβήτητα πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως αν βοήθησε πολύ την ομάδα. Η αλήθεια είναι, βέβαια, δεν ξέρω στο δρόμο για την Ευρώπη αν είχε βοηθήσει εκείνη τη χρονιά.
3: Όχι.
2: Όχι, λες.
3: Και τον είχαμε μάλιστα δανεικό από την Καζασλάουτερν.
2: Δανεικό ήταν, ναι, και μετά γύρισε εκεί. Μία Τσιελάν και παλιότερο. Ναι, το ακούω. Αλλά εγώ προτιμώ το Φομφόκα, και μάλιστα υπήρχε μια κόντρα μεταξύ Φομφόκα και Μίτσελ κάποια στιγμή. Οπότε αν έπρεπε να με κάποιον να κάνω φασαρία, θα ήμουν με τον Φοφό. Βοηθήστε την ομάδα με την παρουσία και φωνή όπου μπορεί ο καθένας. Καλή κριτική, αλλά να κάνουμε και πράξεις. Πάμε γριές, δεν μασάμε, το ξέρουμε, περάσαμε και πολύ χειρότερα.
3: Έχουμε γραμμή.
2: Έχουμε γραμμή. Ναι, φυσικά. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε μου.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα, ένα όνομα.
4: Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε χωρίς εσάς.
2: Θες να μου πεις ένα όνομα να μπορούμε να κάνουμε διάλογο.
4: Σπύρος.
2: Γεια σου, Σπύρο. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα, από πού μας ακούς, πού μας βλέπεις μάλλον.
4: Λος Άμπελες.
2: Στο μαγευτικό Λος Άμπελες. Είσαι τώρα στο μπαλκόνι και βλέπεις το κύμα να σκάει, φαντάζομαι, έτσι.
4: Ακριβώς. Με κλίμα ανοιχτό και καφεδάκι στο χέρι, ε.
2: Όχι τώρα, δεν θα τα λες αυτά, ρε. Μην ξενερώνεις. Με ένα μαρέτο στημένο λεμόνι και το φεγγάρι και να είχαμε να λέγαμε. Τι γίνεται,
4: Καλά. Πήρα να πω μπράβο σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Δηλαδή, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Κατέβηκα Βόλο. Mm-hmm. Ήταν υπέροχα, πραγματικά. Όλη η εκδρομούλα, τσιγουράκια.
2: Μια χαρά ήταν, να μας έπαιζε και λίγο καλά η διαιτησία, να γκρινιάζαμε τουλάχιστον για τα λάθη μας, λέγαμε.
4: Εδώ τώρα θέλω να πω κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, εκτός από την κόκκινη, αυτό που με ενόχλησε πιο πολύ είναι ότι αφήσαμε στην ουσία το παιχνίδι να εξελιχθεί μετά τον γκολ. Δηλαδή, μπείτε μέσα, ρε παιδί μου, όλοι, κάτι φασαρία.
2: Φρόνημα, περίμενε. Φίλαθλοι, προστατεύστε την ομάδα.
4: Δεν μιλάω για του πάγκου.
2: Μιλάω για τον πάγκο, Ναι, πάγκο παίχτε.
4: Δηλαδή, τι να αφήνει το παιχνίδι, να πιάσει το διαιτητή, να πάει να το δει.
2: Όπως το είδα, τουλάχιστον από το πέταλο, έγινε ένα πέσιμο εκεί και ένα τζαρτζάρισμα. Στο οποίο τους είπε περιμένω από το ΒΑΡ κάτι να είχαμε να λέγαμε. Και μετά είπε εντάξει πάμε σέντρα να τελειώνουμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή ενώ συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ, δεν μπορώ να διαφωνήσω, θέλει λίγο και το ΟΑΟΑ, αλλά δεν βγάζει άκρη. Τουλάχιστον νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο στην κερκίδα. Και πάλι ανοίγω μια παρένθεση ότι η ορατότητα που είχαμε από το πέταλο δεν ήταν αυτή που μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα 100% για το τι συνέβαινε σε όλες τις φάσεις. Όμως δεν ήμασταν τρελοί που βλέπαμε ότι όλα τα σφυρίγματα ήταν υπέρ του Βόλου.
4: επειδή είχαν προηγηθεί όλα αυτά, όχι οι κόκκινοι, όχι τα μικρά, τα από εδώ και από εκεί, τα σποράκια που λέμε, για να βγει όλο το χορτάρι, και καταλήξαμε σε αυτό το οποίο στην ουσία ήταν και ο λόγος που χάσαμε δύο βαθμούς, έτσι.
2: Ναι.
4: Εκεί δηλαδή έχει τύχει σε προηγούμενα χρόνια, σε άλλες ομάδες, τα έχουμε δει αυτά, να κρίνονται πρωταθλήματα από τέτοιες φάσεις.
2: Καλά, μα να κρυφτεί το πρωτάθλημα, κάποιοι θα τον κόβανε, ρε φίλε. Για στον Ερακλή γίνονται αυτά.
4: Με βάση τη διαμαρτυρία, την έντονη, την προσπάθεια να πιέσει λίγο την κατάσταση. Τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα με βάρ να το αφήνουμε να περνάει έτσι απλά.
2: Να σου πω κάτι. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα εγώ Δευτέρα πρωί σήμερα, 8.30 ώρα, σαν ΠΑΕ, θα έστελνα μια ανακοίνωση που θα έλεγε: ζητάω εξαίρεση από αυτό το διαιτητή, από αυτή την τριάδα, να μην με ξαναπαίξει ποτέ. Αυτή η τριάδα δεν θέλω να με ξαναπαίξει. Πόσο, φωνώ, κάνει, φωνώ. Πόσο κάνει ένα ζευγάρι από τη Σουηδία να μου φέρετε έναν διαιτητή και δύο. Και δύο, το δεύτερο και το τρίτο. Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, το εισιτήριο τη και μετά τα πληρώνω εγώ. Είπα, ποιο τα πληρώνει. Δηλαδή, τα έξοδα, δηλαδή δεν μασάω. Δεν θέλω, δεν ανέχομαι, δεν αντέχω άλλε τέτοιε διαιτησίε. Δεν αντέχω.
4: Το κακό είναι ότι την πατάει πάντα ο Ηρακλής και μετά όλο τυχαίω κάτι γίνεται και διορθώνονται για τα πράγματα σε άλλε ομάδε. Αυτό είναι το κακό. Καταλάβες. Τα έχουμε δει τόσα χρόνια. Όχι με αδειοδοτήσει, όχι με πλαστέ ενημερώτε. Εντάξει. Τέλο πάντων, εντάξει.
2: Ψυχραιμία.
4: Αυτά. Αυτά, παιδιά.
2: Σε αφήνω να βάλει δύο πάγου ακόμη στο χαμηλό ποτήρι με το αμαρέτο σου. Και να σου ευχηθώ καλό σου βράδυ.
4: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Γεια σα, αδερφέ μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, και με το Γάβρο μας κρέμασε, λέει, γκολ από, από τα 40 μέτρα. Ναι, το θυμάμαι που το είχε βάλει ο Κοντός με Ηρακλή, με Άγγελο Αναστασιάδη, νομίζω, στον πάγκο του, που του είχε δώσει και συγχαρητήρια τότε σε εκείνον τον αγώνα, νομίζω ήταν. Δεν είμαι σίγουρος. Φόφορε, φίλε, ναι, συμφωνώ. Επαλέ με διαφορά. Επαλέ και έχω δει φανέλα και μαχλά. Παιδιά, φανέλες επαλέ και φανέλες φοφόγκα υπάρχουν πάρα πολλές. Εγώ μιλάω για, για τις μετάχρονιές, δηλαδή. Από Περόνε, από το 18 και μετά, φανέλες δεν βλέπω. Εκεί δηλαδή περίπου εστιάζω στο να βρούμε ένα παίχτη. Έχουμε Γιάννη Στάθη, λέει, όταν ευρεάζει νεβάζει 47 πολλούς το λεπτό, άντε να μην αρχίσω πάλι. Η σημεία που είχαμε στο Βόλο δεν θυμάμαι. Η σημεία που είχαμε στον Βόλο δεν θυμάμαι να την είχαμε. Είναι φανταστική πάντως, μπράβο. Ποια σημεία, λέει ο φίλος, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Λέει για μια πολύ μεγάλη σημαία που είχε τον Ημίθεο και το 1908. Ναι, είναι καινούργια η σημαία.
2: Πού σηκώθηκε αυτή, ρε παιδιά, πού ήμασταν εμείς?
3: Ήταν στο πέταλο στον πυρήνα.
2: Α, οκ.
3: Okay. Βασικά, συγγνώμη, ήταν πάνω από τον πυρήνα.
2: Θα πω μια αμαρτία, μια αμαρτία. Μια αμαρτία που χωράει πολύ ξεφωνητό, αλλά θα την πω γιατί εδώ τα λέμε όλα και δέχομαι και το ξεφωνητό. Υπήρξε στιγμή που εκνευρίστηκα με μια παρέα πιτσιρικάδες οπαδούς μας, οι οποίοι καθόταν μπροστά μου όρθιοι. Εγώ είχα κουραστεί όρθιος και κάθισα κάτω, λέω να κάνω και ένα τσιγάρο, να βλέπω την ομάδα μου. Είχε πιάσει και τρέλα με την κόκκινη. Ήταν η φάση πριν τον γκολ που μας πίεζε ο Βόλος, που όμως δεν έδειξε ότι μπορεί να κάνει και κάτι, αλλά ήταν. Και κάποια στιγμή χτυπάω μπροστά και λέω: αδερφέ, αν κουραστείς, λέω, αν κουραστείς, μπορείς να κάτσεις λίγο κάτω. Ο γέρος, ο παράξενος, ο γελίος. Πήγες, φίλε, από εδώ μέχρι το Βόλο για να κάτσεις στο καρεκλάκι, να πεις καφέ και να κάνεις τσιγάρα. Άντε βρε γέρο, άντε βρε γέρο στην Κοσμοτέ, άντε. Λοιπόν, παρακάτω θα δούμε και τον Τζέτσιλα, λέει ένας φίλος. Φανέλα Γκμπενιών, ναι, μετά την έκτη αγωνιστική σε λειτουργία η Goal Line Technology, πάλι ήμασταν το πειραματόζω σε ένα πείραμα λαρόδα. Είναι ο Τζιοβάνι το είχε βάλει, ναι, φίλε Μάνο, έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Από τον Τζιοβάνι το φάγε ο Ράνκε, και νομίζω έφαγε και από τον Ζε Ηλίας, ο οποίος Ζε Ηλίας δεν πρέπει να ξανάβαλε άλλο γκολ στην Ελλάδα. Η σημαία είναι αυτή η ψυχή του. Σφίσε. Δεν γραφτεί, δεν είναι. Έχει κοπεί το μήνυμα που χτυπάει ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στα 10 πριν από. Στα 9 λεπτά πριν από τις 11. Το φάγαμε το διωράκι πάλι. Εδώ θα είμαστε τις Δευτέρες. Μπορείτε να μας βρείτε στις ιστορίες για αγρίους ή στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook και στο Instagram, για ό,τι θέλετε. Περισσότεροι στο Instagram, γιατί στο Facebook έχω γεμίσει 5.000 και πρέπει να κάνω ένα ξεκαθάρισμα και να δω τι γίνεται. Θα τα λέμε ραδιοφωνικά και στα FM από αυτή τη βδομάδα, αλλά αφήστε μια να ξεκινήσουν όλα και μετά θα σας πω συχνότητες και ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Είναι μεγάλη χαρά να τα λέμε. Θέλω μεγαλύτερη επικοινωνία, να ξέρετε. Θέλω περισσότερη γκρίνια, θέλω περισσότερη εξωστρέφεια. Θέλω αυτά που ειδικά κάποιες φορές λέω πράγματα με τα οποία μπορεί να διαφωνήσω και ο ίδιος με τον εαυτό μου, να ξέρετε. Δηλαδή, μην μασίσει κάποιος τα παρκέντρα και πει: Μανώλη, καλά τα λες, αλλά εγώ διαφωνώ εκεί γιατί νομίζω αυτό. Εδώ θα τα κάνουμε αυτά ή θέλουμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν μπορώ τα. Θα σου πω εγώ, αλλά μην το πει σε κανέναν. Ξέρετε, έχω πληροφορίες, αλλά δεν σας λέω. Αλλά αυτό θα γίνει και μου. Όχι, εδώ ό,τι έχουμε να πούμε θα το λέμε, ό,τι μπορούμε να πούμε και ό,τι πρέπει να λέμε για το καλό της ομάδας. Ό,τι και να σημαίνει αυτό, θα είμαστε εδώ για να τα λέμε. Γιάννη, πώς είναι το επιθετό σου?
3: Γανίτης.
2: Γανίτης.
3: Ναι.
2: Γανίτης.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Γανίτης. Αν το νι ήταν μη.
3: Ναι, ήτανε... ναι, ναι, ναι, ήταν.
2: Ναι, Γανίτης. Γανίτης. Λοιπόν, κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, ο Γιάννης Γανίτης ήταν στην τεχνική υποστήριξη εδώ. Μας έφτιαξε τα τάμπλετ που δεν βλέπαμε εδώ ούτε τα. Δεν βλέπαμε τίποτα. Δεν βλέπαμε μηνύματα, δεν βλέπαμε. Όλα γιατί ο GM τα άφησε όλα, τα παράτησε.
3: Τα παράτησε όλα και σηκώθηκε.
2: Λάσπη στους προηγούμενους τώρα. Εμείς όμως πήραμε. Παραλάβαμε καμένη γη και σηκώσαμε τα μανίκια, δώσαμε γροθιά στο μαχαίρι και όλες αυτές. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ Γιάννη μου για την υποστήριξη. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Μαζί θα είμαστε πάλι την Δευτέρα στις 9. Θέλω να πιστεύω θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, γιατί 6 παίζει ο Ηρακλής στην Τρίπολη. Τα φιλιά μου, να είστε καλά. Συνεχίστε με τα αμαρέτο και τους πάγους. Καλό βράδυ σε όλους και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς? Αυτοί.
1: Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα. Αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου του παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και που πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίτρινα του παπά. Καμένα θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξί στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες με βρίσκια και τσοκολογήσεις και αφήνους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθητά που να εκφράζουν αισθήσεων και εμείς τσουλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

φιλοδεχτούμενοι. Let's go.